100 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Instagram, Viber 6936 10 102.
1: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής. Ζωής.

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είσαι.

Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου. Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα που η μέρα είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε την καλύτερη παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl, γιατί κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να ανανεώσεις την καρταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπορεινή συλλογή Εσμάρα. Μιλάμε για μπουφάν, για καπαρτίνες, για γυλαίκα, για φούστες, για κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες σώμου και κάλτσες, για να χτίσεις έτσι τη νέα σου, τα νέα σου συνολάκια σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Little, γιατί πραγματικά αξίζει. Και φυσικά η Vodafone είναι εδώ και είναι στην παρέα μας όπως κάθε μέρα, γιατί πέφτει το κινητό σου, μπαπ, σπάει. Μην ανησυχείς, έχεις την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr και θα τα μάθεις όλα. Για πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι, και για σήμερα Πέμπτη εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε μαζί παρέα το πρωινό μας. Με φύγει κανείς.
0: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: όλους τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε τώρα, έχουμε τα πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και εχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Μιλάμε για τα VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες A, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, 6936101022, και στο Viber για να μας στέλνετε εύκολα και γρήγορα τις καλημέρες. Και το ξαναλέω, αποθηκεύστε το Viber για να το έχετε μαζί σας, να λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος, έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε και να πούμε την πρώτη πρωινή μας καλημέρα, όπως κάνουμε 15 χρόνια. 15η χρονιά σήμερα. Σήμερα, φέτος. 15η χρονιά φέτος. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Είναι πρωί ακόμα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Mm-hmm. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Παντρεμένη?
0: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μία μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος. Να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. Πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
1: Ναι, γιατί τα γυαλιά τι κάνουν?
0: Του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
1: Ναι.
2: Ένα φορέ και σιδεράκι.
1: Άρα λοιπόν βλέπει ας πούμε,
0: πήγε, λέει,
1: έβαλε
0: τα δόντια του, ήταν καταπληκτικά, και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
1: Έκανε και ηλεύκανση προκτού.
3: Εκεί θα μας το επιβεβαίωνε.
0: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
1: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
2: Σκέφτομαι και εγώ αυτό.
1: Η Μαργαρίτα.
0: Τι πράγμα σκέφτεσαι?
1: Να πούμε καλημέρα καταρχάς, μέρα Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
0: Το έχει συζητήσει, γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου συμβαίνει κάτι. Όχι, αλήθεια. Αυτά τα γράφει.
1: Και δόντια και.
0: Ναι.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Ναι, στα καλά καθούμενα.
3: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος. Τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη?
2: Καλά κάνει.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Τι έχει αλλάξει, να πάμε σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει, μου τι βάρεσε. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό μου.
3: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
0: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει, ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέει αυτό,
3: ωραιοπαθή.
0: Ναι.
2: Ψώνιο, δηλαδή.
0: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ? Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει?
2: Να χωρίσουνε.
0: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύετε?
3: Σεξ κάνουν.
0: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
2: Αν κάνουν σεξ.
1: Αν ερχόμουν εγώ, Νάντση, και σου λέγω τώρα να τα κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
0: μαγικό. Αλήθεια, ρε Νάντση, τι θα έκανε. Εσύ θα μου έλεγε εγγυγόμενα. Είμαι σίγουρο.
3: Όχι, ρε.
0: Όχι. Μήπω θα... έχει εγγυγόμενα τώρα που το είπα.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι, ρε, καμία σχέση.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτό ο άνθρωπο ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
0: ναι,
3: κάποια στιγμή.
0: 100,
3: κάνουμε
0: όμως
3: ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
0: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
3: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, okay, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, βρε Νάντση, μα λέω αυτά.
3: Ήθελε να
0: μαζί
3: κάνει αποτρίχωση. Το κατα... ναι, μπορεί.
0: Κάτσε, βρε καρδούλα.
3: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
0: Δεν της Μαργαρίτας δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
3: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε.
0: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει λέει τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράνι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
0: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
2: Περίεργο δεν είναι.
1: Άσε μας, ρε Παναγιώτη.
0: Έχει καψουρευτεί καμιά 25άρα τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
1: Έλα ρε βλακίστε.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
3: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
0: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
3: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι γκόμενο.
1: Βρε, ό,τι θέλεις έχει ο άνθρωπος, αλλά
3: ναι, καλά,
1: το ζήτημα είναι...
3: δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ okay, μου φαίνεται.
2: Και εμένα μια χαρά μου
3: φαίνεται. Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
3: Αν
0: αυτά είναι.
1: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
0: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
3: Όχι, δεν εσύ και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω
0: μαλλιά. Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάντση.
3: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
1: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε.
1: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του.
4: Κατερίνα.
1: Κατερίνα. Για πες μας.
4: Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
0: Θέλεις να μας πεις.
4: Έχει βρει άλλη.
1: Ότι έχει βρει άλλη. Γιατί τι εννοείς ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου. Τι εννοείς.
4: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
1: Ναι.
0: Κάποιο σύντροφό σου προφανώς εννοείς.
4: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εννοείς ήσασταν μαζί.
4: Αυτό που λένε καμιά φορά ότι, δεν, ότι ισχύει ότι, δεν, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και τι κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
3: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία. Δηλαδή, τι συνέβη.
4: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε. Δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού.
1: Ναι.
4: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του. Έβαζε πιο πολύ αρώματα. Πρόσεχε τον εαυτό του. Γυμναστήρια από εδώ από εκεί.
1: Ξαφνικά.
4: Ναι. Και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
4: Α, και σεξ, το ξαναλέω.
0: Κάναμε.
4: Κάναμε κανονικότατα.
3: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
4: Αλήτης. Αλλά εννοείται.
3: Αλήτης.
4: Οπότε δεν ισχύει αυτό τα διαφορά που
1: λέω. Αλήτης και αλήτης. Έλα με αλήτη. Τι έμεισε αλήτης. Τι αλήτης και αλήτης.
3: 2 χρόνια την κοροϊδεύει. Κάνει σεξ μαζί της και
0: είναι σωστό τα καθηκόντά του. Τα κάνει.
3: Είναι μεγάλο λαμόγιο.
4: Καλά Παναγιώτα θα στο κάνω.
0: Όχι Παναγία μου, σταμάτα.
3: Έλα τώρα, τι αειδίες είναι αυτές.
0: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
3: Ναι, ήξερε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
4: Όλα τέλεια.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
4: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας, νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση, ανασφάλεια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
2: Όχι.
4: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, και μια πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
4: Ναι.
3: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
4: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
3: Α, μάλιστα.
4: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά, 3/4.
3: Αλλά κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με.
4: Καλά,
3: το ότι ήθελε να στην κάνει είναι, έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
4: Τέλειος.
3: Αυτό το θράσος είναι που
4: ήθελε
3: με
4: να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
3: Μάλιστα.
1: Και παιδί. Μάλιστα.
4: Ναι. Και μιλάμε για τρίμα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, Κας.
1: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
4: Μαργαρίτα μου, ψάξτε λίγο αγάπη μου, ναι, δεν είναι ναι. κακό καμιά φορά.
1: Από την άλλη δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί έτσι όπως είναι η ζωή του να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να
4: φύγει. Όχι, καπνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται...
1: Ρε παιδί μου να πεις ας πούμε δεν αντέχω άλλο τώρα, θέλω να γυμναστώ, γιατί δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω να βάλω μαλλιά ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου, θέλω να άλλη μια φορά να μου δώσω μια
4: ωραία. Γιατί, θα σου πει τώρα.
3: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
2: Δεν αποκλείεται όμως.
3: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
0: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
3: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνει κρίση ηλικία. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένα άνθρωπο να φτιάξει την εμφάνισή του.
4: Σίγουρα, αλλά. Εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
3: Ίσως επειδή έχει καεί, το βλέπει έτσι, νομίζω.
4: Ναι.
3: Γιατί το είδε και με το χειρότερο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχει υποστεί.
2: Πώς το ανακάλυψε.
4: Πώς το ανακάλυψα.
2: Ναι.
4: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
1: Με τι, με άλλη γυναίκα.
4: Φίλη μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
1: Αχά. Μάλιστα. Και όταν μάλιστα. το είπε, τι είπε.
4: Καλά, καταρχήν σε βγάζουν, όταν αρχίσει και μιλάς και λες μισό σημαίνει κάτι καλά, είσαι τρελή, η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι ναι. τρελή.
1: Ναι, είναι το αντίστοιχο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι το
4: αντίστοιχο. Να, μπράβο, ναι. μετά του δείξα και τη φωτογραφία και
0: τι περίμενε,
4: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
1: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω.
1: Έχουμε
4: νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει. Ποτέ. Ούτε θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
3: Βέβαια πληγώθηκες. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
4: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χώρισε και με την άλλη.
1: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτό ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
4: Ναι, έτσι
1: τόσο
4: πιστεύω.
1: Έντονο. Πολύ ωραία. Έτσι, Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
3: Κατερίνα,
0: τη λένε. Κατερίνα.
1: Μαργαρίτα είναι αυτή που έστειλε το μήνυμα. Σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και
1: φιλάκια, εσύ γλυκείτε τη φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Δηλαδή με λένε ότι. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
2: Έχει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
1: Ζω τη διάθεση να αλλάξει.
2: Προφανώς και
1: ο άνθρωπός της.
2: Ο άνθρωπός της μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
1: Αν θέλει να μας πάρει, να μας στείλει ένα τηλέφωνο να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
5: Γιατί θα γίνει μανούρα.
1: Όμορφα, έτσι, φωνή σου το έχει αυτό από εκείνη.
5: Α, όχι, εντάξει.
1: Για πες.
0: Είναι
5: έτσι, φωνή μου. Μάνο,
1: έλα, Μανώλη μου.
5: Λοιπόν, πάντως δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
1: Αυτός
5: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... Και οι δύο φταίνε κάτι.
1: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
5: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι, ευτυχώς. Απλά εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα, να μου πεις, να σου πω. Πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Τώρα το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο. Παιδιά,
1: να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος.
5: Παντρεμένος είμαι, ναι.
1: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει, θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς είναι αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό.
3: Σολάριουμ.
1: Να κάνει σολάριουμ. Να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική. Να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, παιδί μου, σε μια φάση.
3: Δεν έχω φτιάξει.
1: Ναι, τα φτιάξει.
5: Φυσικά, Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου να πω τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά. θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά. Να μου εξηγήσει.
0: Μανώλη μου,
5: γιατί,
0: καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπε.
1: Να σου πω γιατί το λέω.
5: Ναι. Γιατί μου λέει ο Γρηγόρης, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
3: Υπέροχο τραγούδι.
5: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σε αγαπάω, άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο, μαλλί, είσαι... εγώ σε αγαπάω.
1: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες, αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον εξεβεί αυτό, που λένε «θα τον αλλάξω εγώ». Δηλαδή, γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε «μα δεν είναι τόσο καλό παιδί» ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει «μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω». Δεν θα τον αλλάξω.
0: Καλά, να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
1: Άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω εγώ στη διαδικασία να σε αλλάξω.
0: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
1: Άλλο να σε παροτρύνει
5: κάποιο. Να σου πω, Παναγί, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια είμαστε μαζί.
1: Ναι.
5: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις για το ίδιο, δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά τώρα μην συγκρίνεις αυτό,
1: το χόμπι αυτό, μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα, να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα, σου λέω κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάει εκδρομή.
5: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω, δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνος. Χάνεις χρόνο από τη ζωή, από τη γυναίκα σου.
1: Και κάτι που ξεκινάει πολύ απλό, έλα, μια μπάλα παίζει, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν μετά το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάω να παίξω, δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσετε, αλλάζει.
5: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου, σε θέλω να είσαι στην εξέδρα, παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Δηλαδή, και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια, για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα, δεν έτσι. Πρέπει, αν όμως, Γρηγόρη, για να επανέλθω αυτό που με ερώτησες,
1: ναι.
5: αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, εννοείται θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά πάνω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω να μιλήσω, ότι δεν πάμε πόλτα μαζί.
1: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό
5: φυσικά,
1: την έχει παρακτηθεί.
0: Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
5: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει, από εδώ, από εκεί, κοιτάει, παίζει το... Αυτό φαίνεται από την αρχή.
1: Σωστά. Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνό της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει «παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό». Και την πήραμε
2: μία άλλη είναι που μου λέει «έχει να πω πολλά».
1: Δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, είμαστε και Μανώλη στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
6: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα. Είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου. Δύο παιδιά.
0: Ετών
6: 39 και οι δύο.
0: Πολύ ωραία.
6: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
1: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
6: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
1: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
6: Μετά από όλα αυτά, έτσι τι λες.
1: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
5: Και πολύ καλά έκανε.
6: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη και τα λοιπά. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα, στη δικιά μου την περίπτωση, δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
3: Κάτι τρέχει.
6: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
1: Μάλιστα. Οπότε...
5: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
1: Ναι.
5: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Κατερίνα, αυτό, τώρα.
5: Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες αυτό.
1: Εντάξει,
5: έτσι.
1: Στις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένου ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
5: τέτοια πράγματα. Αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
1: Ναι. Κατερίνα, είναι... στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει.
6: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
1: Πω.
6: Γελάστα περιόριστα, είναι αλήθεια.
1: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
3: Τι να κάνει.
6: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
7: πόσο καιρό έχει γίνει αυτό.
6: Και μια ζωή.
7: Πόσο καιρό.
6: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
1: Αυτό το Μάρτιο.
6: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου. Τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και εγκόμενα, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Εσύ πώς το ξέρεις.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
6: Δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής ρώτησε ποιο τρώτησε, πώς το ξέρω.
1: Ο Νίκος.
6: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
1: Α, μάλιστα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
6: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.
7: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η υπόθεση.
1: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Ναι, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
3: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
6: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη στον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. Κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του.
6: Και το χειρότερο για
5: αυτή
6: μένα.
5: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη.
6: Μπράβο.
5: Αυτό είναι
6: και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
1: Η κοροϊδία. Ναι.
6: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Ναι. Πολύ ωραία. Συζήτησε το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον. Αλίμονο.
3: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
6: Ακριβώς.
1: Τώρα πώς φαντάζει η ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα.
6: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν θα το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
1: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες. Όχι, μπορεί, είναι
6: το... πω,
1: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός. Το κρύβει.
6: Στεναχωρήθηκα πολύ. Απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Παιδιά, πρέπει να σταθεί τα πόδια σου και στην τελική δεν σου αξίζει κιόλα.
7: Όχι, μαζί σου. Ναι. Απλά να δω τι το κρύβει.
1: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθεί τα πόδια μου. Συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
6: Καλημέρα.
1: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και σας πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
3: Άστα, Γρηγόρη, ούτε μαλλιά βάζω, ευκαιρία.
1: Ούτε κάνω τίποτα.
3: Εγώ θέλω να τα κάνεις καλά, όλα αυτά.
1: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο, ζήτα δυο κοτόπουλα, τρεις κύρους.
3: Γρηγόρη.
1: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.
0: Λοιπόν, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και θέλω να σας πω κάτι για το Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102,2 σας καλεί να γίνετε μέρος της μεγάλης διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για το πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Μιλάμε φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το Άλμα Ζωής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε με τρέξιμο υπερπάτημα στην Αθήνα ή απομακρυσμένα, όπου και αν βρισκόμαστε. Μη χάνετε χρόνο, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής. Στο Σφαίρα 102,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ήλιον. Καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Πικέρμη. Στη Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στην Κατερίνα που μας ακούει από το Εγάλεο. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε από νωρίς το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί, χάραγα ακόμα έξω, με μία δροσιά που πραγματικά τη θέλει τη ζακέτα του τώρα το πρωί, οπωσδήποτε. Βέβαια, είναι αυτή η εποχή λίγο εκνευριστική, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, που φεύγεις με τη ζακέτα και μετά δεν έχεις να την κάνεις. Την ξεχνάς στο γραφείο, την ξεχνάς στο αυτοκίνητο, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί λίγο η ζακέτα μετά. Αλλά τώρα το πρωί, οπωσδήποτε, είναι απαραίτητη. Καλημέρα και στη Γιάννα που είναι στο σπίτι τώρα και ετοιμάζει τα δυο της τα αγγελούδια για το σχολείο και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί και ετοιμάζει το κολατσιό. Τα τάπερ, τα έχουμε και εμείς φέτος αυτά. Τα lunchbox. Ένα ταπεράκι για το πρώτο διάλειμμα, ένα ταπεράκι για το δεύτερο διάλειμμα, το μεσημεριανό που θα το φάνε 1:15 πριν το ολοήμερο. Είναι αυτή η γνωστή διαδικασία. Δεν την έχω κάνει εγώ ακόμα γιατί φεύγω να έρθω νωρίς στη δουλειά, αλλά η Ελένη μου περιγράφει πώς θα κάνει αυτά κάθε πρωί. Το άγχος από το βράδυ, θα μαγειρέψει να φάει το παιδί στο σχολείο την άλλη μέρα. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
9: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Καλώς τη!
23: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
22: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
23: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
24: Γεια σας!
23: Ποιος είναι ο κύριος?
22: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
23: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
22: Κυρία Μαρία, μπράβο.
23: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
22: Σοβαρά?
23: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
25: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
27: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι από τις 6 μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Εδώ όμως στην παρέα μας έχουμε και την Velmar, το Stock Center της Velmar. Γιατί το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Λοιπόν, σημειώστε από 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar στο Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα... και πολύ γρήγορη κιόλας ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, καιρός, σχεδόν ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Η θερμοκρασία για σήμερα θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 μποφόρ, οπότε δεν θα έχουμε ανέμους για σήμερα. Ωστόσο, λίγα σύννεφα από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα μέσα από, από τα site. Βέβαια, θα ξαναπώ στο σημείο αυτό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς με τη δική του πρόγνωση, με κάθε λεπτομέρεια, αν και θα μας πει και κάτι για Σαββατοκύριακο σήμερα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει 15 χρόνια τώρα.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, ας θα πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε πολλά περισσότερα στο www.dei.gr. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Από τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ λίγο έξω από το παράθυρο, η κίνηση ήδη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Γιατί εδώ είμαστε εμείς, θα το δείτε. Ήταν άσπρο το κτίριο παλιά, τώρα έγινε μαύρο. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πατήστε μια κόρνα, θα δείτε ένα μεγάλο κτίριο δεξιά μαύρο που λέει Πολίτης Group. Εκεί είμαστε εμείς, πάνω στον έκτο όροφο. Σας βλέπουμε από ψηλά, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι σήμερα έτσι θα έχει την κινησούλα του, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Δεν είναι ότι λέμε κάτι καινούριο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, που είστε, από πού μας ακούτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στο Χαϊδάρι ήδη έχει ξεκινήσει η κίνηση. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας, πού βρίσκεστε και από ποια περιοχή μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Α, περιμένετε να το πω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, μπείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας, έτσι θα τα δούμε γρήγορα και εύκολα. Και τρέχει και giveaway, να μπείτε να λάβετε και μέρος να κερδίσετε αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχει φίλη μου η Διαμαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Από όλα χειροποίητα, όλα με αγνά υλικά, από χειλοποίητες, από γλυκά του κουταλιού, μακαρόνια, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Τσάι, τι να σας πρωτοπώ, πραγματικά όλα αγνά έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαμαντούλα.gr ή μπείτε στο Instagram να δείτε το giveaway και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπη που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμαέντο.
2: Αλμάδο τον λένε.
1: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πάρα από μισό λεπτό, γιατί δεν γνωριστήκαμε.
2: Κασέτα βάζουν.
1: Πώς είναι το όνομά σου? Ναι. Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
1: Δεν θέλω καθόλου.
3: Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
1: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
1: Μην βιάζεσαι, περίμενε. Ναι. Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
1: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και εγώ με έτσι. Σολ. Πιο απλά.
2: Ωραία, μη φασόλα συντό.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται, πες μου ποιο θες.
1: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
1: fire,
3: ήλιο.
1: Fire.
0: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα, ναι.
1: Okay, δε, θα σε λέω Ζινοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Κάπως βαρύγδουπο, Μου κάνει πάντως.
1: Ζινοβία,
3: ναι, γιατί όχι.
1: Ζινοβία, έτσι θέλω, Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζινοβία λοιπόν.
1: Ζινοβία, τι
3: κάνεις?
1: Κάτσε να δω αν ακούς καταρχάς το όνομά σου.
0: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Περίμενε, Ζινοβία, να το δοκιμάσω. Ζινοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Ζινοβία.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
0: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
1: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
2: Καλά, ζαβός είναι. Α, τι
3: ναι.
2: Αυτά που τη λέει.
3: Τώρα ακούγεται.
1: Ναι,
3: λέγε,
0: και... Λέγε, λέγε, λέγε,
2: θα, βγάλω, θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
0: Γυμνή.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζινοβία.
2: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
1: Α, σήμερα είναι δύο λεπτά να πούμε τη Ζινοβία δύο πράγματα.
0: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, Ζινοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Ναι.
1: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
2: Ιω.
3: Α, μάλιστα.
2: Καλύτερα με τη Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Ναι, Ζινοβία εδώ.
1: Έλα, Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζινοβία, πες μου
3: λίγο
1: τώρα.
3: Υπόθεση, τότε.
1: Ναι, πες μου έτσι, τι θα θέλεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζινοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μια χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
0: Δεν θέλω ψυχολόγο.
1: Ρε Ζινοβία. Θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
2: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα.
3: Για
2: τη
3: Ζινοβία. Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου, Ιράκη, τι της αρέσει, τι περίσταση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις?
1: Τίποτα. Μια κανονική μέρα. Μια
0: την
1: κανονική
0: απάντησα.
1: Μέρα.
0: Στην απάντησα.
3: Α, μια κανονική μέρα.
1: Ωραία, Ζινοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Την απάτησα. και νιώθω ενοχές.
0: Ουφ, τι είπατε αυτή.
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
1: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
0: Και εγώ βαρύ είμαι, παίζει.
2: Καταλαβαίνω. Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
1: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
1: Μπράβο. Έτσι πάω να το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίτα, ξέρεις, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα, ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
2: Τι λες, Μαριζινοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τη γυναίκα, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά...
2: Φωνηρίζινοβία.
1: Η Ζινοβία είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, η Ζινοβία θα της πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
1: Είναι και φθηνό. Μπαμπάδες, θα τις πάρω και μπαμπάδες.
2: Δεν τρώγω τους μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
1: Ωραία, άκου τώρα τι είναι. Ζηνοβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες. Ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μία ματιά, Ζηνοβία, ένα λεπτό.
2: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
2: Η
3: άλλη όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton, είναι άλλο επίπεδο δώρου.
1: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν, για δες πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, να δω λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες, θα χαροπλαστική βέβαια. Έτσι, βλέπω 6 ευρώ κανένα.
1: Πώς?
3: Περίμενε λιγάκι να δω, να δω. Κανονικούς μπαμπάδες εννοείς εσύ.
1: Ναι, ρε Ζινοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγεται από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
1: Όχι, μπαμπάδες γλυκά, Ζινοβία μου.
3: Α, μπαμπάδες στο χαροπλαστή, εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ καθένας, δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
1: 6 ευρώ ο μπαμπάς. 6 ευρώ ο μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
0: Για πες, η Λουί πόσο έχει.
1: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί, μια καλή Louis Vuitton τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
1: Ναι, το πιο φθηνό,
0: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι. Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν μπορώ να ψάξω.
1: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σα πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
1: Πόσο ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπω το είπε το BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
1: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πει.
0: Πορτοφόλιδες.
1: Όχι. Θέλω να μου πει και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπει σε τσάντα. Το πιο ακριβό
0: θέλω
1: που
0: να απαντήσει, πάρω την πιο ακριβή.
1: Την πιο ακριβή, να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
2: Όλα αυτά για να κερατώ.
3: Έψαξα στι τρέξει την.
1: Η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Η πιο ακριβή, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη βεβαιώσω τώρα είναι οι καπουσίνς. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
1: Μια βαλίτσα να πούν όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούν μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
2: 6.000. Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Θα μάθεις. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Ζινοβία.
1: Ζινοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ. Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
3: Τώρα εγώ για να κάνω. Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Φιλάκια, Ζινοβία, έντε.
3: Γεια.
4: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102-2.
0: Θες να οργανώσεις φθινοπορεινή έτσι μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και χρειάζεσαι και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε, πραγματικά θα σου πω τώρα, πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμιτζιάνο, ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα έτσι μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα και άνοιξε το μπουκαλάκι. Τίποτα άλλο μην κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουν στο τραπέζι παιδιά από τα Lidl. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να σας δώσουμε και πολλά μετρητά, να παίξουμε και Beat the Bomb, να παίξουμε και τους φακέλους, να σας δώσουμε και τα δώρα, να έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι, τα νέα της ημέρας, όλα αυτά. Α, 5η σήμερα. Έχουμε και Σφαίρα Courier σήμερα 5η. 9.30 με 10. Σφαίρα Courier μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να δώσουμε ό,τι κάποιος μπορεί να μην χρειάζεται και να πάρει κάποιος αυτό που πραγματικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σφαίρα Courier. Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
4: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ευχόμαστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης Κανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο

0: The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
8: που πέρασα εδώ.
9: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο.
12: Να το πλαγιάσα.
13: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διανός.
15: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Νάνση Αδωρού.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγή Τζορτζάτο.
20: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
22: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
23: Νίκος Χαλούς.
24: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
25: Ένα,
26: τρία, δύο, ένα, ένα.
27: Καλημέρα!
28: Καλημέρα, καλημέρα.
29: Καλημέρα, Γιώργο μου.
28: Καλημέρα. Παιδάκια, τι κάνετε?
30: Ήρθε ο συμβολιογράφος. Πέρατε τα συμβόλαια.
28: Τι ποιος... έκανα?
30: Εσύ τα βάζεις τα...
28: Όχι, όχι, όχι. Εγώ φοράω αυτή που φοράω κάθε μέρα.
30: Είναι DJ. Είναι DJ και ψεκάζεται, ναι, ναι.
28: Όλοι αυτοί. Αλλά είναι Γρηγόρη, μιλάς εσύ τώρα. Κάνεις μπάνιο κάθε πρωί με την κολόνια όταν βάζεις. Τόσο πολύ.
30: Δεν έχει βάλει, δεν έχει βάλει ο Νίκος.
28: Εμένα πολύ λαφρύ.
30: Αυτό το βγάζει το δέρμα του, γιατί είναι DJ. Δεν έχει δει που κάθονται πολλοί κόσμο πίσω από το DJ. Τα πιο ωραία κομμενάκια πίσω από το DJ κάθονται.
28: Έλα
30: γιατί
28: με τα πατσουλιά εδώ μέσα, θα πάθουμε άσθημα.
30: Άιτε πια. Καλά, δεν ξέρουν μα. Αυτό είναι duty free Κύπρου το πήρε. 60 ευρώ, πες.
31: Εδώ μέσα τη βάζει.
32: Όχι, έξω, έξω, αλλά μοσχοβολάω.
30: Ναι.
31: Σας παρακαλώ λίγο λιγότερο σεβαστείτε ότι είμαστε σε κλειστό χώρο.
28: Και ότι έχουμε άσθημα εδώ πέρα πολύ, παρακαλώ, να ξέρεις. Λίγο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
31: Γιώργο, τι κάνεις?
30: Παρακαλώ, τι κάνετε, όλα καλά, όλα καλά.
31: Σεβαστείτε. Τι να μην με κοροϊδεύετε.
30: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.
32: Δεν τις μυρίζω.
31: Έχει βάλει κάποιο άρωμα μέσα στο στούντιο.
30: Φίλε, έχει... μήπως έχει μπει κανένα τέτοιο αυτό που είναι από τις τουαλέτες που
31: κάνει. Θέλω να σου βαράσει τη μύρισε την κολόνια εδώ πέρα του.
30: Παιδιά, μυρίζει όλο το. Όχι, ρε, αποκλείται. Εγώ δεν μυρίζω τέτοια πράγματα. Δεν βάζω. Εγώ μυρίζω την ρόπιτα.
28: Ποιο μυρίζει, ρε, παιδιά. Μπούσι δίπλα. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και τόσα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό αυτό.
30: Πραγματικά αυτό το πράγμα πια.
28: Είναι τρομερό.
32: Τι μυρίζει, πε μα. Μυρίζει
31: έντονα, αλλά όχι ωραία.
28: Πατσουλί.
31: Αυτό.
33: Παιδιά, το πατσουλί είναι βάση για όλα τα αρώματα.
31: Άσε ρε να στο μαλώσουμε τώρα για το πατσουλί. Ένα πατσουλί μας μυρίζει, πατσουλί θα πούμε.
33: Δεν είναι πατσουλί.
28: Ναι, αλλά πατσουλί. Θέλετε να λέμε την κολόνια που δεν μυρίζει ωραία.
31: Να εξηγηθούμε κάτι γιατί έχουμε καιρό αρκετό.
28: Τι αγοράκι.
31: Μην ξαναβάζετε κολόνια σας παρακαλώ.
28: Δεν μπορώ. Κι εγώ. Εγώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί και βάζω το άρωμά μου.
31: Γιατί θα πας να απαυτώσεις?
33: Εδώ
31: θα
33: κάνεις μια
31: δουλειά.
28: Θέλω να έρθω εδώ να μυρίζω η κουμπαρούλα μου και όταν χάσει έρχεται με μυρίζει.
31: Όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που είναι σε ένα μικρό δωμάτιο,
28: ναι,
31: πρέπει να σέβεσαι αν το άρωμα που φοράς
0: μπορεί να μην αρέσει και
28: στους
0: άλλους.
28: Γρηγόρη μου, να σου θυμίσω ότι μπαίνανε μέσα στο σανσέρ και έλεγαν θα λιποθυμήσουμε από το άρωμα του Γρηγόρη.
0: Παναγή, άκουσε με λίγο τώρα τι σου λέω. Εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, τα έχουμε πει.
0: Εντάξει, βλακίες.
30: Τα διπλανά ραδιόφωνα.
0: Λοιπόν, άκουσε με σοβαρά. Όταν μπαίνει σε ένα χώρο που είναι 10 τετραγωνικά, πρέπει να σεβαστεί και τον άλλον. Εννοείται να είσαι καθαρό, εννοείται να βάλει τι μασχάλε σου το ντεοντοράν, πώ τα λένε αυτά.
28: Το
0: ντεοντοράν, πώ το λένε αυτά.
28: Ποιο ντεοντοράν.
1: Ένα
30: στο δόρι δεν το λένε.
1: Καλά το λένε.
28: Τι είναι το ντεοντοράν?
1: Βάζουμε στη μασχάλη.
28: Αποσμητικό μασχάλη λέγεται.
1: Ντεοντοράν,
0: δεν είναι. Άκουσε λίγο για να τα πάμε καλά και γιατί σα αγαπώ, σα εκτιμώ. Μην ξαναπέλεγε.
1: Εγώ Γρηγόρη το λέω.
30: Ξεβλάχεψε τον λίγο, σε παρακαλώ. Ξεβλάχεψε του προηγούμενου.
1: Χωρί άρωμα δεν έρχομαι.
28: Τι είναι το ντεοντοράν?
0: Τι είναι το ντεοντοράν?
28: Μα τι είναι πρώτη φορά ζούμε?
30: Είναι όπω λέμε για Χαραντάν, Γιωργάν, Δημητράν, Ντεοντοράν.
0: Τι είναι, πώ του μνημονικό 4, καλημέρα, καλώ ήρθατε.
28: Ντεοντοράν σπρέι.
0: Ναι, μάλιστα.
28: Άκου τώρα.
30: Πρώτη φορά το βλέπεις.
0: Ναι, μα
30: δεν είναι... βάζει ποτέ. Εμένα μου είχαν έρθει κάτι μυρωδιές, δεν ήθελα να το πω.
28: Παιδιά, αποσμητικό μας χάλις το λέμε.
0: Εντάξει, τον Τωράν. Τον Τωράν. Ήταν ένας Θεοδωρής που τον κάνανε αποσμητικό. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, 24 του μηνός, ημέρα Πέμπτη είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα?
30: Εδώ είναι, εδώ είναι.
28: Ποιος γιορτάζει?
0: Πέμπτη είναι σήμερα. Εσύ εφουλίστηκε.
28: Ποιος γιορτάζει? Βγάλει το
0: γιορτάζει η Περσεφόνη, η Πέρση, η Θέκλα, ο Κόπρος.
28: Ο Κόπρος.
30: Ωραίο.
28: Θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο.
30: Να είσαι αρχαιολάγωνος και να τον έβγαζε Λέανδρος. Να λέει ο παπάς Λέανδρος Κόπρος.
28: Δεν θα κόλλωνα, να ξέρεις.
0: Όμως γιατί λίγο, ο Όσιος Κόπρης επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου.
28: Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε τσίσει εκεί που τον γέννησε, τι θα τον έβγαζε?
0: Γνώταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοβαρότητά του. Άγνωστο, επειδή δεν έχει ζήσει σε χωριό και δεν ξέρει τίποτα.
28: Μα γέννησε πάνω στα σκατά και έβγαζε το παιδί σου κατά. Τι λες τώρα κι εσύ?
0: Παναγή μου, καταλαβαίνεις τι ήταν η κοπριά τότε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
28: Και τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά μου βάζει κοπριά στα λουλούδια.
0: Ωραία, λοιπόν.
28: Αλλά δεν θα πει ότι μου σκατά επειδή το γέννησε πάνω στου.
0: Μίλα καταρχά καλύτερα.
28: Έμα συγγνώμη.
0: Ήταν μαλακή η κοπριά και ήταν και ζεστή και πήγαινε εκείνο το διάστημα.
30: Αχνηστή.
0: Είναι πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω.
28: Α, οι πίτσιδε γεννούσαν πάνω σε κοπριέ.
0: Όχι, ρε φιλέτη, και τώρα η κοπέλα να γεννήσει
28: και άμα γέννα και πάνω σε τσίσα, τι θα τον έλεγε δηλαδή.
0: Τώρα είσαι βλάκα.
28: Όσο τσίσα.
2: Τώρα είναι σημαντικό το iPad, δεν τα λέμε τα παιδιά
30: μα
0: iPad. Αν θέλετε να πιστεύετε, μην πιστεύετε.
28: Πού κολλάνε τα κοπριά με τον Χριστό και την Παναγία?
0: Σεβαστείτε λίγο από αυτά που
30: διαβάζετε. Σεβάσου λίγο, δεν τρέπεσαι.
0: Μην τσατίσεις πρωί-πρωί τώρα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Η γάλακτος σχολεία. Μια φορά το έτος έχει καθιερωθεί να γιορτάζει την Παγκόσμια Διατροφική Εξέταση του Γάλακτος. Έτσι κάθε τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αφού Τετάρτη είναι σήμερα, Βλακ. Τι μου λες,
28: Πέμπτη? Πέμπτη είναι σήμερα.
0: Πέμπτη είναι σήμερα.
28: Ναι, έπρεπε να στο βάλω χθες αυτό.
2: Και το βάζει σήμερα. Δεν πρόλαβε.
28: Πες το, χθες δεν το είπαμε όμως.
0: Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενειακή υπερηρεία.
28: Παγκόσμια ημέρα. Shit happens.
0: Παγκόσμια ημέρα.
28: Έλειπε ο Γιώργος, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσει.
0: Παγκόσμια ημέρα.
30: Όπως συμβαίνει.
0: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα και πάμε για το σαν σήμερα.
30: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
30: Σήμερα λοιπόν το 1908 κηρύσε τη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες φωνές έχουν συζητήσει να ξαναφύγει. Αλλά δεν ξέρω.
1: Δύσκολο.
30: 1948 στην Ιαπωνία το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών που κεντρίζει ο μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα. Με το ονομάζεται επισήμως Χόντα Μοτόρο Κομμάρι. Αρχικός κατασκευάζει μόνο μοτοσυκλέτες, συνέχεια και αυτοκίνητα. Μάλιστα. 1957 εγκαίνια στη Βαρκελόνη για το στάδιο Καμπ Νου. Το 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάκη Καγιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό στην κατηγορία των 94 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Το 2001 σε άνθρωπο της Science, ομάδα ερευνητών που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο εθνικό πάρκο White Sands στην Αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού χρονολογούνται πριν από 21.000 έως 23.000 χρόνια. Υπήρχαν εξυπόλοιτοι στον κόσμο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2021 ο Μιχάλης Γκούναρης, Έλληνας ηθοποιός, και από γενέθλια έχουμε. Τίποτα. Νία Βαρντάλος, Νία Βαρντάλος.
1: Χρόνια της πολλά.
30: Νία Βαρντάλος.
28: Ωραία η Νία Βαρντάλος.
30: Χρόνια πολλά στη Νία Βαρντάλος. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ήμουν σύντομος, περιεκτικός και χωρίς καμιά ουσία.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Τι ωραία μέρα σήμερα, έτσι ξημερώνει.
1: Ωραία μέρα, ευκαιρία να πω στον ΚΑΒ.
0: Ναι, τι είναι τον ΚΑΒ, γιατί.
1: Δεν άκουσε, έρχονται λέει κάτι τέτοια να πούμε.
2: Τι
1: κάτι...
2: έρχεται πάλι.
1: Φιλαπορία!
2: Ναι, το έχω βάλει στο σύνταγμα.
1: Στάρματα όλα. Α, ορίστε, πε το σύνταγμα.
0: Εμεί είμαστε πάλι.
1: Κάτσε να πω εγώ.
2: Όχι, έρχονται σε όλου μέχρι τον 60.
3: Δεν έρχονται.
0: Α, σε τι φλακίε, ρε Παναγία.
2: Έτσι, εγώ διάβαζα το θέμα χθε.
0: Δεν απάντε εσεί που είσαστε τώρα πιτσιρικάδε. Κάτσε μα εμά.
2: Όχι εδώ, ρε. Δεν είναι
1: κάτι, μα αλλάζουν θέση.
2: Αυτό, ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Να το, να το. Άντε
0: να μην ανοίξω το στόμα.
1: Όχι, αλήθεια, από το ΑΚ λέει όριγμα κτλ. Ανεβαίνω σε μια ελιά.
2: Απλά έχει γίνει viral στο TikTok που λέει ότι και καλά πάμε πολεμό. Ξέρεις, μας έρχονται φιλαπορία.
0: Εμείς πήγαμε, υπηρετήσαμε πάρα πολύ και 18 μήνες αφιερώσαμε.
2: Για... ξαναπήγαινε.
0: Για αυτούς που δεν υπηρετήσαν. Μην μιλάς εσύ.
1: Εγώ.
0: Αυτούς... λοιπόν, πάμε για
1: τα νέα. Στήθια μας, Ζωτζάντο.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη σε ομογενή στη Νέα Υόρκη, επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Πόσο πια.
0: Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορεία σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Μπες μέσα να διαβάσεις γιατί.
5: Έτσι λέμε τις ειδήσεις εμείς.
0: Αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Πώς τον ανακάλυψαν.
2: Το κάνει ακόμα αυτό.
0: Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα.
2: Τώρα τον Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη.
0: Μέσα διαβάσει.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, πες την ημερομηνία τουλάχιστον.
1: Δεν έχει ξεκινήσει μόρα.
0: Στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26
2: ορίστε
0: του μηνός.
2: Κάθομαι, βγάζω εγώ τα μάτια μου κάθε βράδυ και τα πηδάς έτσι.
0: Τα βγάζει τα μάτια σου με εντελένη, όχι με αυτά. Όσοι παραβιάσουν το δακτύλιο έχει πρόστιμο 100 ευρώ.
2: Εντάξει, παλεύεται.
0: Αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα φέτος. Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες που κυμαίνονται οι τιμές.
2: Προφανώς, παιδιά, θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι, ένα λεπτό. Θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι. Ένα λεπτό.
0: Νομίζω ότι κάνω συζητήσει με τον Πρετεντέρι.
2: Παιδιά,
0: μην μιλήσει, σχολιάζει με τον
2: Πρετεντέρι. Κάποια στιγμή θα το γυρίσω, σε ενημέρωση.
0: Θα το γυρίσει, είμαι σίγουρο. Αλλά.
2: Θα πάω.
1: Θα το γυρίσει γράμμα, δεν ξέρω.
2: Μπρο στο δρόμο που χάραξε η Αντωνά, να ξέρει.
0: Συνεχίζω. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι. Τι εξετάζετε για τι εκπτώσει με ηλεκτρονικέ πληρωμέ. Να βάγει σε συνομιλίε για τα κλειπτά του Παρθενώνα, γράφει Telegraph το αγκάθι του δανεισμού.
2: Γιατί δεν το κάνει ένα σερτσοκάρι.
0: Όχι! Όχι!
2: Δεν μπορεί, Γρηγόρη με καταπιέζει σήμερα.
0: Δεν με σχέση, Παναγή. Με πρωί.
2: Γιατί δεν το χωνεύουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ανακαλύφθηκε τείχος 2.000 ετών στο κέντρο του Παρισιού. Ίσως λύσει το μυστήριο προέλευσης της πόλης του Φωτός. Αχά.
2: Αχά.
1: Αχά, ενώ αυτό είναι σχολιασμός. Μάλιστα.
5: Γιώργο. Αχά.
0: Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420
2: ποτέ,
0: και 13.
2: Παιδιά, κανένα ξενοδοχείο.
1: 420.
0: Με το 120, αλλά με το 13 το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι κάποιοι που είναι.
2: Τα έχει να κάνει με τους δαίμονες και τη θρησκεία, τέλος
0: ναι
2: πάντων.
0: Το 420.
5: Εγώ νομίζω 13 υπάρχει, βλακείς λέτε.
2: Όχι,
0: δεν υπάρχει. Γιατί την προκαταία πρόκειται να εντοπίζεται από τα χρόνια του Ιησού. Μα το 420 έχει να κάνει με κάτι από το 1970. Το δωμάτιο 420 ήταν το αγαπημένο των καπνιστών κάναβης. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα.
1: Δεν το βρίσκω.
0: Έναν
5: διακριτικό. Άρα, Γιώργο.
1: Και δεν το βρίσκανε.
0: Δωμάτια, ναι. Ότι, γιατί λέει, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλλον στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες. Ακριβώς.
1: Γιώργο. Πού είναι το δικό μας,
5: εμάς. Γιώργο.
1: 4-20 μαζευτούμε. Όχι.
0: Λοιπόν, για το δωμάτιο. Για το δωμάτιο 13, να σας πω. Ο αριθμός 13 είναι ότι όπως είναι γνωστό, θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα, πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία. Για τους, η φοβία αυτό ονομάζεται τρισκεδακακοφοβία.
2: Έλα μου!
5: Τρισκεδακακοφοβία!
0: Τρισκεδακακοφοβία. Άκου τώρα, υπάρχει τρισκεδακα. Η δυσυμνημονία σχετίζεται με το 13 και έχει να κάνει με τον μυστικό δείπνο, όπου ήταν 12 οι Απόστολοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Ήταν ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης που αύξησε τον αριθμό των παρεμβατών. Ήταν 12. Έκτοτε ο αριθμός ήταν 13.
2: Α,
0: όταν
2: ήταν
0: μπήκε
2: ο Ιούδας. Ιούδας.
0: Συνδέθηκε με τη μοίρα του Ιησού στο Σταυρό και έγινε ένας αριθμός προς αποφυγή. Όμως και όταν η συνδετημόνωση του τραπέζι είναι 13. Αποτελεί για πολλούς κακό ιονό. Γι' αυτό και προσπαθούν μάλιστα πάντα να βάζουν και 14ο.
5: Τέλεια.
0: Όταν είναι 14ο.
2: Τι λες τώρα.
5: Παιδιά, θα τρελαθούμε μόνο.
0: Θα μάθεις πολλά εδώ. Πολλά!

0: παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Κάπου στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, 24 του μηνός, κύριε. Πέμπτη, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Πέμπτη.
1: Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μαζί μας.
0: Τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα.
2: Πάει.
3: Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
3: Έχουμε και σφαίρα courier σήμερα, ε.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, όπως κάνουμε κάθε πρωί, έτσι για όλους εσάς να το κερδίσετε και να αλλάξει λίγο και ο προϋπολογισμός οικογενειακός, γιατί σίγουρα θα είχατε βάλει στο μυαλό να πάρετε κρέας για αυτό το μήνα ή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά από τον Ανδριόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος από το 1983 έχει 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε και να κερδίσετε με πάρα πολλά πράγματα και προσφορές κρέατα πραγματικά, που ουσιαστικά είναι ό,τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε για το σπίτι. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα καταστήματα. Κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε συνεχώς όποτε ψωνίζετε, και 30 ευρώ αν κάνετε κάποια αγορά σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, απλά με ένα τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα οικονομικά για όλους εσάς, τα κόμπο 1 και τα κόμπο 2. Ρωτήστε ποια είναι τα πακέτα τα οικονομικά που θα βρείτε ψωμί, αναψυκτικά, κασέρι, κρέας μαζί. Και είναι κάτι υπέροχο που κάνει ο Ανδριόπουλος. 6936-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή τύχη. Μπείτε κι εσείς που δεν στέλνετε, γιατί δεν θέλετε, βαριέστε. Κάντε το, δεν ξέρετε. Μπορεί να κερδίσετε πραγματάκια. Μην βαριέστε να στέλνετε μήνυμα με τόσα δώρα.
4: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα να δω τι γράφει εδώ η εφημερίδα. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πόσα πάλι που ακούσαμε περιστατικά άσχημα χθες το βράδυ, εδώ, Καλαμάτα. Πάλι και πράγματα που δεν είναι δυνανίκη, αυτό ήθελα να λέω. Νίκαια, Καλαμάτα, διάφορα πράγματα τόσο δυσάρεστα που πραγματικά με το που ανοίγει η συζήτηση πιάνει την καρδιά σου.
3: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι, έχετε ακούσει κάτι για τον καιρό? Έτσι θα το πάμε τώρα, χειμώνιασε. Γιατί το πρωί που βγήκα από το σπίτι είχε 9 βαθμούς.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
3: Έκανε κρύο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις τι γράφει. Τετέλεστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει με 5 όπλα το ανθρώπινο είδος.
4: Πώς το άλλο σκοτώσει, μωρέ?
0: Ναι, καταραίουν οι εργαζόμενοι από τα προγράμματα, εξολοθευτές που ίδιοι κατασκευάζουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το πιο απλό. Εμένα που μου, τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Ότι ρε παιδί μου, όλες αυτές οι μηχανές και τα συστήματα που θα είναι τώρα τα έξυπνα σπίτια κτλ. Αποφασίζουν σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αποφασίζουν σου κόβουν τη θέρμανση, το νερό.
3: Θα καταργείς.
1: Με αυτό σου λέει ότι αυτό θα παίρνει τη δύναμη και θα μπορεί να ελέγχει μόνο του τις καταστάσεις. Αν έχει την πληροφορία, μπορεί να σκόψει τα πάντα.
3: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω τεχνητή νοημοσύνη, τραβάς την πρίζα, ένα ρομπότ είναι με.
1: Τραβάς την πρίζα εσύ, το κεντρικό.
0: Λες να μην έχει κάνει αυτό ασφάλεια μόνο του, να έχει πάρει το παιδί το κάνει.
3: Εγώ το ρύθμισα αυτό. Άμα θέλω να μην έχει ασφάλεια.
0: Αλλά αυτό έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο του δικό σου. Σε
1: θεωρεί
0: πολύ.
1: Δεν σου λέει τώρα μια μηχανή. Ναι. Αλλά αν όλα αυτά συνδέονται. Δεν θα μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το είδατε ότι η Γκυλφόιλ.
3: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι, ναι.
3: Είχε έρθει στην Κεφαλονιά. Παιδιά,
0: τι?
3: Είδα το κότερό της στην Κεφαλονιά.
1: Ναι. Την είδε, την είδες.
3: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλεσμένη.
3: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κότερο στη ζωή μου.
0: Να σου πω, κάνει δημοπρασία. Το ξέρετε, το είδε τη δημοπρασία.
3: Τι δημοπρατή?
0: Δημοπρασία από την πρεσβεία των ΗΠΑ, έπιπλα και αντικείμενα από το περίφημο Jefferson House. Από αυτό το...
3: Ξεπουλάει το λευκό οίκο.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, ότι είχε μέσα η κατοικία Jefferson House, λέγεται, που μένει ο Αμερικανός πρέσβης.
3: Γιατί της λείπουνε χρήματα?
0: Ρε φίλε, έχει έπιπλα εκεί πέρα μέσα που δεν τα θέλει. Άλλαξε έπιπλα και αυτά που είχε τα κάνει δημοπρασία. Τα πουλάει. Δεν θες να κάτσει ο κόλος σου εκεί που καθότανε. Πες, ρε Γιώργο. Δεν θες. Έτσι το πουλάει. Σου λέει, σε αυτή την καρέκλα κάτσε.
3: Έχει κάτσει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ. Δεν θες να το έχεις.
3: Εγώ προσωπικά νομίζω. Ναι. Θα... αν έχει κάτσει ο Τραμπ την καρέκλα που θα κάτσω.
4: Συμφωνώ και εγώ. Έλα, Παναγία, θα σου πήγαινε μια τέτοια φωτογραφία. Την ανέβασε story κατευθείαν.
3: Καλά, story, ναι.
4: Εδώ έχει κάτσει ο Τραμπ, θα λέει. Έτσι.
3: Για ένα στοράκι είναι, ωραία.
0: Μπορεί λίγο να πει να δει λίγο εκεί πέρα δημοπρασία, Γκίμπερλι. Πόσο κοστίζει δηλαδή περίπου ένα.
3: Δημοπρασία, περίμενα, σου πω αμέσω εγώ τώρα.
0: Α, κάτσε, ναι, σωστά, κάτσε να ρωτήσουμε τον Μπάμπη.
1: Πού
4: το βγάνει.
3: Όχι, έπαπλα σου λέει.
0: Δεν θα βάλουμε στη γυναίκα, θα πάμε. Τον Μπάμπη, στον Μπάμπη πήγε. Πάμε στον Μπάμπη να του πούμε το πρωί να πούμε μια καλημέρα στον
1: Μπάμπη. Τότε που τον λες Μπάμπη.
0: Ναι. Πάμε να τον ρωτήσουμε γιατί θα το βρει αμέσως σας το Παναγί.
1: Θες αλλάξαμε ονόματα.
3: Μιλάει καλιά, καναπέδες και καρέκλες.
0: Ναι, πώς όμως.
1: Τον Αλμάδο τον είπε Μπάμπη και την άλλη την είπε Φουρέιρα.
0: Βρήκε σε Παναγί. Ο Νίκος λίγο δυσκολεύεται να μου φτιάξει το.
4: Έλα, πού είσαι.
3: Κάτσε να ψάχνω, περίμενε.
4: Τι γίνεται, AI.
0: Πάμε, έλα Μπάμπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα! Τι ωραία να ξεκινάμε αυτή τη μέρα έτσι. Με αλλαγή, πες μου.
4: Πες μου.
0: Αφού είχαμε πει τον Αλφάντο και μετά πήγαμε σε άλλη.
4: Είδες τώρα στον πάγο, δεν θα βγάλω.
0: Α, δεν άλλαξε.
5: Δεν την άλλαξε. Πολύ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άστο.
4: Βγάζει προβληματάκια ο AI.
0: Ναι, δεν βγαίνει λίγο.
1: Πώς την είπαμε αυτή.
0: Όχι, θέλω να δω πόσο πουλάνε τα έπιπλα.
3: Δεν λένε ποσά, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε ποσά.
4: Σιγά μη πούνε ποσά.
3: Οι τιμές πάντως είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, καθώς ξεκινούν από 80 ευρώ και καταλήγουν στα 120.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Τι πουλάει η Kimberly, δεν έχω καταλάβει.
0: Καναπέδες.
4: Κιλίμια χαλιά.
3: Χαρακτηριστικό λέει είναι ότι στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 4 γραφεία, 4 καρέκλες και 4 χαλιά πουλούνται προς 80 ευρώ. Ενώ για όποιον θέλει 4 γραφεία, 7 καρέκλες και 4 χαλιά, η τιμή είναι στα 120 ευρώ. Η πρεσβεία διευκρινίζει ότι όλα τα είδη πουλούνται ως έχουν και είναι μη επιστρέψιμα. Επίσης αναφέρει ότι δεν εγγυάται για τα αντικείμενα, σημειώνεται ότι σε κάθε δημοπρασία ενεργοποιείται μια χρονική περίοδο όπου μπορεί να.
0: Κοίταξε τώρα, το να πάρει α πούμε ένα ωραίο καναπέ και ένα αυτό.
3: 120 ευρώ γραφείο του σε μαγαζί δεν
4: πρέπει. Τι στο βαλάτι δεν πρέπει.
0: Για να. Μπαμπή.
1: Η Ζηνοβία είναι.
0: Μπαμπή. Μπαμπή.
6: Ναι.
0: Έλα ρε γόρι μου, να σου πω. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάνει μια δημοπρασία το Jefferson House εδώ που είναι η Γκίμπερλι, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δες λίγο, θέλω να πάρω δύο καναπέδες και μία πολυθρόνα. Πόσο κάνουνε.
6: Περίμενε λίγο να δω,
0: ναι.
6: Κοιτάω τώρα, δώσε μου ένα δεύτερο.
0: Ένα.
6: Βλέπω ότι, ναι, βλέπω ότι έχει ορισμένη δημοπρασία στο Jefferson House, τώρα την επίσημη κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ να δω τώρα ακριβώς ποιοι είναι οι δύο καναπέδες και οι πολυθρόνα που σε ενδιαφέρουν. Έχεις κάποιον σύνδεσμο.
0: Ναι, πώς θέλω να τα πάω. Θέλω σήμερα ρε παιδί μου, δύο καναπέδες και μια καρέκλα. Ποιο πρέπει να πάρω τηλέφωνο, πότε θα γίνει η δημοπρασία, θα γίνει κάπου.
6: Περίμενε λίγο να δω. Ναι, το βρήκα. Έχει μια ενεργή δημοπρασία τώρα στην πλατφόρμα Δημοπρασίων Ηνωμένου Πολιτείου του State Department.
0: Αχα.
6: Έχει 8 παρτίδες και λίγη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 4:50 ώρα Ελλάδος.
3: Τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να πας στην επαρχία ή να πάρεις τηλέφωνο.
3: Ή να πας
6: γίνεται online. Αλλά πρόσεξε.
0: Online.
6: Ναι, είναι online. Αλλά να ξέρεις ότι πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά των επίπλων από την πρεσβεία. Δηλαδή, μόλις τα κερδίσεις, τα παίρνεις από εκεί και πρέπει να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
0: Ναι, δεν τα κερδίζεις, τα
6: οπότε δεν χρειάζεται φυσική δημοπρασία σήμερα.
0: Δεν χαρίζουν.
6: Αλλά αν μου πεις ποιοι ακριβώς.
0: Τίποτα δεν χαρίζουν οι Αμερικανοί.
4: Να σου πω κάτι.
6: Όχι, όχι.
4: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα.
6: Δεν χαρίζουν.
4: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα και σκάσω με 4 βαλάντιδες, να πάμε να τα σηκώσουμε. Θα μας αφήσουν να μπούμε πρεσβεία.
6: Όχι, νομίζω δεν γίνεται.
4: Ναι, ήμουν σίγουρος.
6: Πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά, δηλαδή μόλις θα κερδίσεις, να τα πάρεις από την πρεσβεία και να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
4: Να σου λέω πάντα.
6: Δεν σου φορτώσουν εκείνε.
1: Μιλάει και τέτοιο αυτό.
0: Εντάξει, Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ναι, εντάξει, παρακαλώ πολύ.
7: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο σου. Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
12: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
13: Πρωινό σφαίρα 100.

0: λοιπόν τη Δευτέρα. Έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ. Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Πρώτη εμείς θα το παίξουμε. Χάρτινες αγάπες. Έχω ακούσει ότι είναι μπαλάντα καταπληκτική. Σταμάτα. Για πρώτη φορά θα το έχουμε εδώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης για να
1: ξέρετε. Τέλεια. Αυτά θα τα περιμένουμε όμως τη Δευτέρα. Τώρα κοιτάω έξω στον ουρανό. Τι ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούτε. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν το πρωινό του Σφαίρα. Γεια σας, σύμμαχοι. Εκεί όπου και να είστε, απάκρι σάκρι σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε φακέλους, παρακαλώ, διότι πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ποσό μέχρι. Πώς να πούμε.
0: 1000 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: 800.
1: 800 ευρώ, φίλε. Ωραίο είναι 800 ευρώ.
0: Ωραίο.
1: Έλα, 800
0: ευρώ. Ένα μηνιάτικο είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: 800 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Δώστε ρε Νικολάκη.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Έλα, μποντζόρνο, μποντζόρνο, καλημέρα. Γεια σας. Νικολάκη, σήκωσες τηλέφωνο.
0: Ναι, κυρία μου, μιλήστε.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Λίτσα μου.
1: Μπα, δεν είναι άλλο, πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Επόμενο.
1: Ρε, μην χάνετε ευκαιρίες για χιλιαρικάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εμείς είμαστε Σαλομούντες, είστε λίγο πιο πεσμένοι. Τι
6: καλημέρα,
1: γίνεται.
6: Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα.
1: Να, καλημέρα, πώς σας λένε.
6: Δήμητρα.
1: Γεια σου, χαιρετάω και τον κόσμο εδώ πέρα στο. Γιατί ανοίξαμε το live
0: Δήμητρα,
1: στο Instagram.
0: Είσαι πελατάκι.
1: Ρε, μιλάω, ρε. Μιλάω, ρε. Μιλάω.
0: Καλά, μίλα στο Instagram. Εγώ μιλάω στη Δήμητρα.
1: Δήμητρα, συγγνώμη, από πού τηλεφωνείς.
6: Τηλεφωνώ από λίγο πολύ.
1: Γιατί είσαι έτσι τόσο.
0: Είναι στη δουλειά, δεν
1: είναι. Α, είσαι στη δουλειά.
0: Μάλλον.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, πού είσαι.
6: Δεν είμαι. Σπίτι είμαι.
1: Α, σπίτι. Δεν κοιμάται κανένας.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι ηλικία είσαι, πόσο χρονών.
6: 33.
1: 33 χρόνια ηλικία. Λοιπόν, Δημητρά μου, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα εδώ πέρα πραγματικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά η Νάνση με τους φακέλους. Έχουμε το φάκελο με τα μπαλάκια με το σόβρακο. Έτσι, εδώ. Σόβρακο. Κότα. Μπανάνα. Πατούσες. Ένα στόμα με μία γλώσσα και μια τσιπούρα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα πέντε, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Κότα.
1: Η κότα, ε. Κότα.
6: Μπαλάκια.
1: Κότα, μπανάνα, τι μου πες.
0: Μπαλάκια.
1: Α, κότα, μπαλάκια.
6: Τσιπούρα.
1: Και τσιπούρα. Να την κοιτάξει. Όλα τα έχει ζωγραφίσει το χεράκι της Νάνσης. Φανταστικά. Λοιπόν, ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
0: Για 2 και 0 πας, Δημητρά.
1: Πάμε για 2 και 0. Δύσκολο το κάναμε το παιχνιδάκι, Νίκο.
7: Το έχει δυσκολέψει πολύ.
1: Ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το 5. Και ανοίγω και την κότα και έχει μέσα το 6.
0: 5 και 6, 11 και 3, 14. Γεια σας.
1: Δύσκολο.
7: Πολύ δύσκολο ήταν.
1: Δημητρά μου, τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε. Θέλεις μια δωρεπιταγή από Five Fashion ή θέλεις από Χαρμάνι.
6: Χαρμάνι, Χαρμάνι.
0: Μια δωρεπιταγή 50 ευρώ, Δημητρούλα μου, να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι's Hair and Beauty Bazaar. Απλά στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό σε λίγο, παιδιά, και να δούμε λίγο τι ακριβώς είναι.
1: Γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός φέτος.
0: Γιατί εγώ?
1: Αν είναι να χειμωνιάσει από Σεπτέμβρη μήνα και με αυτή την τιμή στο πετρέλαιο, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Δηλαδή, λίγο να έρθει με το
2: βάσιο του χειμώνα.
1: Δεν φοβάμαι το χειμώνα, φοβάμαι όταν πει Ελένη κρυώνει να πάω στον καλοριβέρα.
2: Ναι, ναι. Αρνητής, αρνητής.
0: Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: είναι, γέμιζα το αυτοκίνητο.
0: Πόσο κοστίζεται αυτή τη στιγμή?
1: Θα σου πω αμέσω. Πήγα προχθές να γεμίσω το αυτοκίνητό μου, το γέμιζα με 80 ευρώ πετρέλαιο και το έδωσα
2: 130.
0: Ναι.
1: Φίλε, είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Μιλάμε για 50% πάνω.
2: Έξαλλο σε βρίσκω.
0: Ναι. Θέλεις να περνάς να μας παίρνεις από το σπίτι?
1: Όχι, δεν θα περνάω καθόλου. Θα πάει το ηλεκτρικό πατίνι σύννεφο.
2: Παλιά το κάνανε και οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
0: Ποιο, βέβαια.
2: Παίρνανε κόσμο.
0: Εσύ δεν βάζεις μικρόφωνο, Νίκο, που σε ακούς? Χρειάζομαι να ακούσει. Πάλι με τα αριστεχνικά σου αυτά κάθε μέρα να σε λέμε τα ίδια.
2: Αυτό θα κάνουμε, φίλε. Application. Και θα μαζευόμαστε 4-5.
0: Το προσπάθησα να το κάνω αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν πετύχει το κόλπο.
2: Γιατί πέρανε όλο ανώμαλοι μέσα. Πέρανε τα μπουτάκια.
1: Έχει μουρλαθεί ο κόσμο.
0: Πριν από 25 χρόνια προσπαθήσαν να το κάνουν αυτοί που κατεβαίνουν τη Βασιλή Σόλγα να πάρουν τον κόσμο που περίμενε εκεί για να μην παίρνουν όλοι το αυτοκίνητο.
1: Που φτώσουν την άντια, θα κάνουμε μετά.
2: Η μισή ήταν.
0: Μίλα μια φορά σοβαρά στη ζωή σου, μαλάκα. Μίλα με κάτι και βρίζω. Μίλα μια φορά σοβαρά πια.
1: Τι θες λίγο,
0: ρε. Γαμώ το, πάμε από κάτω
1: σοβαρό. Άμα σηκωθώ πάνω, ξεκίνα να τρέχεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυμναστεί.
0: Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ζητάω συγγνώμη.
2: Από 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει.
0: Συγγνώμη, και αυτή βρισκιά πια.
2: Με κάτι αλτηράκια.
0: Αυτό που είπαμε με το μην το λέω πάλι πρωί.
1: Η Μαλάκιν είναι αστέρια.
0: Λέγεται παντού. Σύρια, αλλά αυτά το βλέπεις 8 η ώρα, 9, 7, 5.
2: Επαναλήψεις
0: στις 12, στις 2. Εντάξει, είπαμε είναι ιατρικό σώμα.
2: Με το ζητούμενο όμως, εδέρνει.
0: Αλλά ποιο?
2: Αυτό
0: είναι. Άνετα πια.
1: Εγώ είμαι ύπουλο. Τα κάνω γρήγορα εγώ, κατάλαβες.
0: Και μετά τρέχει και
1: γρήγορα. Και μετά, ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τρέχει γρήγορα.
0: Ωραία, η ιστορία τώρα τι θα γίνει δηλαδή με τα πετρέλαια και με όλα αυτά. Άρα, τι κάνουμε, Παναγή?
1: Περιμένουμε την κυβέρνηση να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Πάλι κυβέρνηση.
2: Τελειώσα.
0: Τι να κάνει για αυτή την κυβέρνηση,
2: okay,
0: βέβαια.
2: Όχι, που είπε η κυρία.
0: Τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκης.
3: Τι να σε κάνει
0: και αυτό ο Μητσοτάκης.
3: Πόσα να κάνει.
0: Πόσα να κάνει.
3: Πόσα να δώσει.
0: Πιστεύετε ότι ήταν συγκινή στο Μητσοτάκη αυτή που το είπε αυτό?
1: Όχι, όχι. Είναι πολλές κουλές τέτοιες γιαγιάδες που τα πιστεύουν αυτά, να ξέρεις.
0: Τι να σε κάνει και αυτό ο
1: Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα να σε δώσει πια.
1: Αν δεν ήταν αυτό, ξέρεις που θα είμαστε τώρα, παιδί μου.
0: Κάτσε και ότι υπάρχει κόσμο που το πιστεύει, δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Αυτό σου λέω. Ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί που τα πιστεύουν αυτά.
0: Έχει αυτό. Τώρα, επειδή πιστεύετε ότι μπήκαμε δηλαδή και σε περίοδο εκλογών.
2: Ω, χρόνια.
1: Οπότε είναι Μάρτιο του 27.
0: Ναι, κάπου εκεί λέει πηγαίνουν.
1: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουν.
0: Ξέρετε από τώρα τι θα ψηφίσετε? Παναγή, ξέρεις?
1: Ξέρω πού θα κινηθώ, δεν ξέρω ακριβώς τι.
2: Πού θα κινηθείς?
1: Περιμένω λίγο να δω και τα προεκλογικές ομιλίες, τις εξαγγελίες.
2: Ψηφίζεις το χωριό, ψηφίζεις?
0: Ποιες ομιλίες, αυτά τα πάνε στην έκθεση όλα αυτά που θα δώσουν. Αν βγουν,
3: τα είπανε, ναι.
0: Δεν άκουσες? Εξαγγελίες της έκθεσης, γι' αυτό έγινε η έκθεση.
1: Θα πούνε και άλλα μέχρι τώρα.
0: Δεν θα πει τίποτα. Ό,τι είπαν, το πάνε.
1: Μια πρώτη ιδέα ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν καμιά πρώτη ιδέα. Γιώργος, έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις?
2: Καθόλου.
1: Ωραία, δεν τάξανε τίποτα. Να μας τάξουν ένα επίδομα, ένα νέμφια.
0: Τι θες να σε τάξει, θα σε κάνει παπαδιά?
2: Αν πού θα πάει το παιδί στο δημόσιο, θα το ψηφίσω.
1: Δεν μας τάξανε τίποτα, ρε Γρηγόρη.
0: Και εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω. Δεν ξέρω κι εγώ ακόμα τι θα πρέπει να ψηφίσω πραγματικά.
1: Δηλαδή τι θα κάνω? Άντε και τον ψηφίζω εγώ, την ψηφίζω την Κωνσταντοπούλου. Τι θα μου κάνει η Κωνσταντοπούλου?
0: Την Κωνσταντοπούλου, εσύ.
1: Ναι, δεν μου είπε.
0: Πού σου ήρθε η Κωνσταντοπούλου?
1: Δεν λέω τώρα τυχαία.
0: Δεν λίγο έχει χαθεί η Κωνσταντοπούλου? Δεν έχει λίγο τι ότι εξαφανίστηκε?
1: Κάνει, περιμένει καμιά επιτροπή να κάνει comeback, περίμενε τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ότι.
1: Δεν έχει τύχει καμιά εξεταστική.
0: Πιστεύω ότι καλά έκανε. Γιατί το τελευταίο διάστημα πριν από καιρό είχε τόσο
1: έπαιζε πολύ.
0: Όχι, είχε κουράσει. Ήταν συνεχώς που φώναζε, που τσίριζε, που μάλωνε, που έκανε. Και μάλλον κάποιος της είπε: κάνε λίγο στην άκρη, γιατί έχει αρχίσει και σπάσει τα νεύρα πολλών. Και
1: εγώ μετά θέλω έναν τέτοιο μες στη Βουλή να τους πάει τα
0: νεύρα. Όχι, όχι, υπάρχει ένα όριο.
2: Είπε ο προπονητής: λάρωσε λίγο, λάρωσε λίγο.
0: Αυτό έπαθε αυτή και θα κάνει τώρα ένα ντου. Ένα
1: και θα τα πάρει παραμάζωμα.
0: Από Γενάρη και θα τα πάρει παραμάζωμα. Αλλά σου λέει για να μην ακούνε το όνομά σου και γυρνάνε κατευθείαν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν θα πω αν έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Ξαναλέω. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνω τα λεγόμενά της. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Κρίνω τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ο τρόπος της κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ, και εσύ θυμάσαι που μου έλεγες, ενώ τις συμπαθείς μου έλεγες, δεν είναι αντεχόταν. Έγκωσες με το.
1: Έδωσε πόνο εκεί στην εξεταστική του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Τα πήγε πολύ καλά όμως, αφού παιδιά να τα λέμε.
0: Αλλά το ζήτημα ήταν ο τρόπος που τα έλεγε και η επιθετικότητά της. Κάποια στιγμή σε.
2: Ούτως ή άλλως αυτές οι εξεταστικές νομίζω ότι είναι για να κερδίσεις.
0: Σε αρέσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είναι και η ώρα παραξενή. Σε αρέσει, Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσε δηλαδή να είστε μαζί.
1: Φτιάχνει το πώ έτσι. Αυτό το.
0: Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερο και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι στη μαζί.
1: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
0: Άνετα, ε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τι θα τη έλεγε.
1: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
2: Τι θα τη έλεγε, είναι δύο μέτρα. Θα πήγαινα από κάτω και έλεγε. Ζωή! Ζωή! Hello!
0: Μάλιστα. Και άλλο καιρό θα είχε η ζωή πάνω και άλλο καιρό θα είχε πάνω και σκάτω.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιακάδα με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές, αραιές κατά βάση, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και μόνον αυτό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί στους 14 βαθμούς, ενώ και το μεσημεράκι δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρξει κάποια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, μες την ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά, θα εγκλωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι αρχικά, από το βράδυ θα στραφούν σε πιο βόρειους και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Η Κυριακή το πρωί θα έχει κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά του νομού, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής θα επικρατήσει αρκετός ήλιος με λίγα σύννεφα. Ο βοριάς όμως θα είναι δυνατός στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Και οι πρώτες δύο ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να κυλήσουν με λιακάδα. Γενικά έναν βοριά στα 5 με 6 μποφόρ, αρκετή ψύχρα, φυσιολογική για την εποχή, με μέγιστες τιμές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι στα 4 λεπτά. Ποιο είναι,
1: ποιος είναι εκεί που. Αυτό.
2: Αυτό
1: που τραγουδάει.
0: Ένα μορομπένσο, αυτό αγαπημένο.
1: Αυτό που χοροπηδάει, το φτιάχνει. Κάτι κοτσκολοτούμπι.
0: Στάζει λίγο. Όλοι στάζετε σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπο ότι θα σε σκάσω, λέει μου.
1: Τραγουδά.
0: Ένα μορομπένσο, αυτό αγαπημένο.
1: Αυτό που χοροπηδάει, το φτιάχνει. Κάτι κοτσκολοτούμπι.
0: Στάζει λίγο. Όλοι στάζετε σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπο.

0: που μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς ρε παιδιά που δεν έχετε πάρει ποτέ και είσαστε με τη μαμά, τον μπαμπά και μπορείτε έτσι να μιλήσετε αφού οδηγεί ο μπαμπάς ή η μαμά. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ Νίκο, άνοιξε το τηλέφωνο, άνοιξε τη γραμμή για να ακούσουμε λίγο παιδικό τραγουδάκι. Τι ωραία που ξεκίνησαν έτσι και, και τα σχολεία. Δεν λέω τώρα εγώ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποιοι είστε, τι κάνετε, ποιοι είστε, πώς είστε, πού είστε, πώς είστε.
2: Με λένε Ήριδα.
0: Ήριδα.
3: Ωραίο όνομα.
0: Ωραίο Ήριδα. Δεν έχεις δεύτερο όνομα, μόνο ένα.
2: Έχω.
0: Πώς το λένε.
2: Ειρήνη.
0: Ήριδα Ειρήνη, είδες που το ξέρα.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Ήριδα Ειρήνη, μάλιστα, πολύ ωραία. Είδες που το ξέρα, θα έχεις δύο ονόματα. Ήριδα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς.
2: Της Χάντριξ.
0: Το ξέρεις, Νίκο.
3: Ποιο από
0: τις Χάντριξ. Το ξέρει, εντάξει.
4: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά, θα βάλουμε
3: το Golden θέλει.
0: Το Golden μάλλον. Να σε ρωτήσω, Ήριδα μου, τι τάξη πηγαίνεις.
2: Δευτέρα.
0: Και πώς είναι τώρα που είσαι στη Δευτέρα, σ' αρέσει που πηγαίνεις σχολείο.
2: Ναι.
0: Άμα σου έλεγα ότι σε μια εβδομάδα έχουμε ξανά διακοπές καλοκαίρι, θα σου άρεσε.
2: Ναι.
0: Ήριδα μου, γλυκιά. Και πώς τη λένε την καλύτερη σου φίλη στο σχολείο.
2: Κωνσταντίνα.
0: Α, είσαστε στο ίδιο θρανείο μαζί.
2: Ναι.
0: Α, και πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, μωρέ Ήριδα, που μας πήρες τηλέφωνο. Θέλεις να πεις κάτι εσύ έτσι, να το αφιερώσεις κάπου το τραγούδι σου αυτό. Σε κάποια φίλη σου, σε κάποιο φίλο σου.
2: Στις φίλες μου.
0: Στις φίλες σου, πολύ ωραία. Ήριδα, τώρα σε αυτό που θα ρωτήσω θα φωνάξεις δυνατά. Ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ήριδα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος με ένα άλογο, να είναι μπροστά αυτός έτσι σαν αρχηγός και από πίσω του να έρχονται όλοι, όλα τα καρτούν, όλα τα Mickey Mouse που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά πιο μπροστά από όλους, πάνω σε ένα άλογο, είναι ένας κύριος με ένα μάτι κλειστό, με ένα καπέλο, με ένα χέρι και έχει ένα γάντζο και ένα πόδι ξύλινο και έχει και ένα καράβι. Ποιος είναι, Ήριδα?
2: Ο καπετάνιος!
1: Ναι!
5: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, να ξεκινήσω καλημέρα!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
3: Πρωινό σφαίρα!
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μην το πεις! Λέω μην το πεις!
1: 12 λεπτά μετά από τις 8, παρακαλώ, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός. Πανάκη Τζοτζάτος.
1: Και Νίκος Καλούδη. Και Βαλάντης για την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Σε πάω εδώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
5: Good morning, just give me a minute please, in Kilims, Coverts.
1: Μου το είπε από χθες ότι είναι εκεί.
5: Jefferson Airplane, είναι πάρει.
1: Βαλάντη, τι έχει μείνει από τα...
5: Είμαστε σχεδόν ξεπολυμένοι.
1: Να πούμε όμως ότι δεν ξέρει ο κόσμος να καταλάβει. Στο πρέσβης Kimberly, η κυρία Kimberly πουλάει τα πράγματα από το Jefferson House, το... Την πρεσβεία.
5: Εδώ,
1: ναι, εδώ την πρεσβεία. Πουλάει τα πράγματα, κάτι καναπέδες, κάτι αυτά από 80 ευρώ μέχρι 150 ωραίες τιμές.
5: Εγώ έχω κάνει τιμές, γι' αυτό είναι η τσίπα.
1: Τι πήρες, τι κάνεις αυτό.
5: Είμαι από το πρωί εδώ πάνω. Πάνω από την πρεσβεία είμαι.
1: Την Κύπρη την είδες.
5: Την Κύπρη, ναι, πώς την ξύπνησα. Ήταν με τον Μπουρνουσάκη, την πορεία μου. Περιποιημένη.
2: Μα έχουν σχέση με την Κύπρη.
5: Κάτι ποδαρονιχάκια έχει βάψει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δικιά σας, η Κύπρη.
5: Είναι η εμπομάς, είναι αυτή, είναι η μελαχρινή βέρα. Εγώ κοίταξα και ρίζες και τέτοια. Είναι η μελανόρη με ένα μάτι έτσι σαν την Κλεοπάτρα.
1: Από πού λες να είναι, από πού λες να είναι.
5: Αιγύφτια πρέπει να είναι.
2: Αιγύφτια,
5: ναι.
1: Α, Αιγύφτια, από μάλιστα, μάλιστα. Ωραία,
5: έχει ωραία, ωραία πράγματα.
1: Τι έχω, έχει, κάτι... τι σου κάνει εντύπωση.
5: Λοιπόν, να σε πω τι μου έχει μείνει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει ακόμα κάτι χαλιά, ένα ωραίο χαλί με τον Bush.
1: Με το Bush.
5: Ναι, είναι σαν θάμνος αυτό και το λένε The Bush. The Bush Carpet, έτσι ναι. Το λένε. Έχει ωραία.
1: Έχει τίποτα, ρε παιδί μου, ότι εδώ το πάτησε από το πόδι του Οτάδε, ας πούμε.
5: Φυσικά, έχει εδώ μου λέει, έχει και το Τραμπ. Έχει το Τραμπ κολόχαρτο, μπορεί.
1: Αλήθεια.
2: Αχ, εγώ το έκανα, παιδιά, του κλείσα τη γραμμή.
3: Βαλάντη!
6: Τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Βαλάντη!
6: Μα είναι δυνατόν. Ξανασυνέδεσαι τώρα εσύ Νίκο με το CB.
2: Λάθος.
1: Μα τι δουλειά έχεις εδώ εσύ αυτό μετά.
6: Περίμενε Νίκο, περίμενε.
1: Μα τι δουλειά, πρώτη φορά τι συμβαίνει αυτό στα 15 χρόνια.
6: Τι αμήχανη στιγμή είναι αυτή, παιδιά, τώρα.
1: Δεν υπάρχει αμήχανη στιγμή.
5: Έλα, πιάτη. Είναι, πέρασα πάνω από το τέτοιο τώρα εκεί που είναι το οπλοστάσιο. Ναι. Η κόβεται το σήμα το CB, είναι όλα νικρή ζώνη.
1: Καταλαβαίνετε. Τι είπανε, ποιος άλλος πάτησε.
5: Έχει τέτοιο του Τραμπ που είναι γκουφέ, αλλά αυτή είναι μόνο η χωρίστρα του Τραμπ. Δεν έχει πρόσωπο από κάτω. Και αυτό είναι πιάνει. Τέλος πάντων, θα σου δείξει
1: κι αν υπήρχε. Αν ρε παιδί μου, έτσι κάποιο πολυέλεο κανένα.
5: Κοίταξε, είχε πολύ ωραία τέτοια κεντήματα με του Κέννεντι. Κεντήματα, αλλά τα είχα και στο χωριό αυτό.
1: Τι τα κάνει εσύ,
5: αυτά είναι, φεύγουν, ξέρει πώ φεύγουν.
1: Ναι. Δηλαδή και θα βγει τώρα στι γειτονιέ και θα πουλά, έλα, έχω κυλίμια από την Κέμπερλι.
5: Έλα το κυλίμι την Κέμπερλι, κυλίμι την Κέμπερλι, κυλίμι την Κέμπερλι.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Και με το κυλίμι Κίμπερλι.
5: Έχει φλοκάτι.
1: Ωραίο το κυλίμι Κίμπερλι.
5: Κυλίμι Κίμπερλι και φλοκάτι Τραμπ που είναι η πορτοκαλί.
1: Πώς το φωνά, πώς το φωνάζεις.
5: Φλοκάτ, φλοκάτ, φλοκάτ, φλοκέτ. Κάτσε να σε πω και την κίνηση, θα προλάβω. Έχουμε πολλή κίνηση Εθνικιά Οδό κατεβασμό και ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολλή κίνηση κλασικά πυγμένο όλο το κομμάτι και από Χαρνέ μέχρι Μαρούση. Έτσι στην Αττικιά, επαναλαμβάνω, 1-2. Έχουμε κίνηση κάτω στην Παραλιακιά μετά το Ελληνικό πιάνει μέχρι, πού να σε πω, εκεί πέρα που στρίβεις να πούμε δεξιά για να βγεις στη Συγκρού. Έχει πολλή κίνηση και εκεί από το... Το φάει αυτό, τι έχει πάθει σήμερα. Έμα, δεν μπορώ να το φτιάξω. Έχει από τον Sky μέχρι τον Πειραιά εκεί πέρα όλο αυτό. Άκου, το κομμάτι το παλιά υποσυντόνο.
1: Έλα, πέρα. Κοκκινόχωμα, πεπόνια καρπούζια και μπερλικυρί με τράμπα.
5: Πεπόνια καρπούζια, τραπεζάκια μπαμπού, Κίμπερλι, Κιλίμ, Φλοκάστρα.
7: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
8: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στην πολιτική ρομάρα σου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Έχουμε τη δωρεπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του άλλου του μηνός. Του άλλου του μήνος, που μην ξεχνάτε, Effort Design, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα έπιπλα όλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Custom made χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη, όπου θέλετε, είσαι για το σπίτι ή για επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπάρχει showroom, είναι η boutique που βγαίνετε εκεί και τα βλέπετε όλα. Τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας το φτιάχνουν τρισδιάστατο για να δείτε αν τα έπιπλα που διαλέγετε ταιριάζουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά οι άνθρωποι έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Για τους πελάτες εκτός Αττικής μπορείτε να θέλετε, ό,τι θέλετε και τα δείγματα να σας στέλνουν για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικά, από όλη την Ελλάδα μπορείτε να μιλήσετε με την Effort Design. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα έπιπλα από εδώ και πέρα. www.effortdesign.com ή γράψτε παπάκι f-4-design να δείτε πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάρει από εκεί και πόσο πραγματικά αλλάζει η λογική των επίπλων. Ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αυτή τη λογική. 69-36-10-10-22 Effort Design και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν, λοιπόν, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Κάποτε η γλύκα σήμαινε γλυκά μου. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Ζώδια, παρακαλώ.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για δώστε το δυνατά και καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Πάρε με και πες μου
5: ότι μετανιώνεις.
1: Με το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερινάκι, πετσούλα, πετσούλα.

0: την Άνση Αντωνίου, έρχεται και ο Καλούδης. Ελπίζω και εύχομαι. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, που είστε στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου, που θυμίζω.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: με τους κρυούς. Φροντίστε, λέει, να απομυθοποιήσετε κάποια άτομα που έχετε πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και ίσως δεν το αξίζουν, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Αφήστε τη διέστησή σας να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να κινηθείτε σωστά. Να την πιστέψετε σήμερα τη διέστησή σας.
1: Καλημέρα, Λένα.

Επιδιώξτε, λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αλλάξετε περιβάλλον, μία κίνηση θα σας κάνει πολύ καλό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ένα ταξίδι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Για να μην καταρρεύσετε, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλαρές δραστηριότητες.

στα διδυμάκια, κινηθείτε με γνώμονα τη λογική και αφήστε το συνέστημα στην άκρη. Είναι η μόνη διέξοδος για να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Επειδή μόνο εσείς γνωρίζετε το συμφέρον σας, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.

γεγονός. Παρόλο λέει που αντικειμενικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα, η ανησυχία σας θα παραμείνει και τα ξαφνικά έξοδα θα σας γεμίσουν ανασφάλεια. Από το να κολλάτε στα ίδια και τα ίδια, ετοιμάστε τα πράγματά σας και πηγαίνετε ένα ταξίδι.

0: Πήγε να περιποιηθεί τον εαυτό του Καλλιόπη μου, που είναι ο κούκλος Παναγής. Πάει να περιποιηθεί λίγο, να παραμείνει κούκλος.
1: Μαμά. Και περνάω στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διέστησή σας και προσέξτε τι θα κάνετε. Πράξτε ανάλογα, ακόμα και όταν η λογική σας υπογορεύει άλλα. Εσείς θα πάτε με το συνέστημα σήμερα, όχι με τη λογική. Είναι δύσκολη καιρή για να το παίζετε ήρωες. Μη συζητάτε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά θα σας μπερδέψουν περισσότερο. Μείνετε στο ένστικτό σας σήμερα, στην καρδιά σας.
0: Γεια σου, Ράνια.

0: Σοφή. Γεια σου, Σοφή.
1: Θα περάσω στα παρθενάκια μας. Πάρη μου, τι μου στέλνεις. Μην επαφιέστε σε μεσοβέζικες λύσεις για να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις συνεργασίες ή στις σχέσεις σας. Πρέπει να προχωρήσετε πιο σωστά. Αποφύγετε όσους σας κουράζουν με την περίεργη άστατη συμπεριφορά τους. Μακριά αυτούς, τους άστατους. Χαίρομαι πολύ.
0: Αν γίνονται σταλίτινα θαύματα δίχως άλλο, εσύ θα πρέπει, κοπελιά, να είσαι το πιο μεγάλο.
1: Πω, πω, πω, πω, πω.
0: Και δεν το διάβασα και καλά.

0: έχουμε μαντινάδες φουλ, παιδιά. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Χένρι. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μπείτε να μας γράψετε τις μαντινάδες. Πριν καταστραφώ,
0: πέρτι μου να τη γνωρίσω. Πέρτι λέει να τις βάλω χρυσαφικά. Της χρωστάω μεγάλη χάρη που δεν είσαι εδώ. Και περνάω στους ζυγούς. Τις ώρες που νιώθετε αδυναμία ή μοναξιά, χρησιμοποιήστε ως αντίδοτο τη φιλία. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να πετύχετε καλύτερα πράγματα σε πολλούς τομείς. Μην περιμένετε βοήθεια από ανθρώπους που δεν βοηθούν κανέναν, χωρίς προσωπικό όφελος. Καταλαβαίνετε, έχετε κάποιους συμφοροντολόγους κοντά σας.
2: Στο σώμα σου για να ξημερωθώ.
1: Πάρει, θα το δω σε λίγο. Δεν μπορώ τώρα.
0: Κατάλαβα, Αναστασάκη.
3: Τα αρώμα της νύχτας στο λαιμό.
1: Καλημέρα από
3: να
1: Πάτρα.
3: Κοιτάω, μου έγινε συνήθεια.
1: Έσβησανε τα όνειρα που βλέπω κάθε βράδυ. Αχ, όχι, θα το ξαναπάω από την αρχή.

0: ξύψανε τα όνειρα που βλέπω κάθε βράδυ. Ξυπνώ και ψάχνω να σε βρω, μα συναντώ σκοτάδι.
1: Μάλιστα. Έχουμε και τα ποίηματά μας. Και περνάω στους σκορπιούς. Να είστε απόλυτα ειλικρινείς πρώτα απέναντι στον εαυτό σας και μετά με τα άτομα που σας βοηθούν ηθικά ή πρακτικά, γιατί η συμπεριφορά σας γεννάει αρκετές αμφιβολίες. Φροντίστε να μην δώσετε δικαιώματα για σχόλια, κυρίως τα επαγγελματικά.
0: Χίλιοι να σε αγαπήσουν και χίλιους να αγαπήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά που ζήσαμε δεν θα τα ξαναζήσεις.

0: Έτσι λοιπόν, να μην μας νοιάζει. Να πατάμε γκάζι και να φεύγουμε, όχι να πατάμε γκάζι για να τρέξουμε.
1: Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Αργυράκο μου, καλημέρα στον Άσο, στο Λάβριο.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αργύρη. Αθανασία μου, καλημέρα στη Σφίνα. Και περνάω στο Ξώτες, η φόβη που έχετε γύρω από τις διάφορες σχέσεις σας είναι εύλογη. Αλλά μάλλον το παρακάνετε με τους φόβους σας οι τοξότες. Από τα μισά της μέρας θα νιώσετε έτοιμοι για πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο όμορφα. Μην τους ρωτάς.

0: καιρός μουαμουα. Θα πω καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη και στον Καλούδη που είναι εγώ κεράκια. Άντε και στη Φρόσο. Ισορροπήστε σε αυτά που θέλετε.
1: Πρέπει να το αποδεχτώ.
0: Και σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Έχετε αρκετά θετικά στοιχεία προς αξιοποίηση και η συμπαράσταση δεν θα σας λείψει. Μην υποχωρήσετε σε θέσεις και απόψεις τις οποίες είστε κατασταλαγμένοι εδώ και καιρό. Μην αλλάξετε θέσεις. Διάβαζα τώρα στη φίλη μου την Αθηνά που έλεγε ότι μπαίνει η ανάδρομη η Αφροδίτη στο Σκορπιό. Δεν είναι, λέει, η περίοδος για να κάνουμε πράγματα, π.χ. να αλλάξουμε χρώμα μαλλιών. Πράγματα που στην εμφάνισή μας, που μετά θα γίνουν πιο μόνιμα και δεν θα μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Πλαστική, ας πούμε, μην κάνετε τώρα. Εσύ!
2: Γεια σου, Μάκη!

0: σιδεροχώους, γιατί έρχεται και ένας λογαριασμός. Παρόλο που η λογική και το συναίσθημα πολύ συχνά βρίσκονται σε κόντρα μέσα σας, θα βρείτε τρόπους για να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτά που σας λένε οι άλλοι, προσέξτε τα αυτά που σας λένε, γιατί γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνετε, δεν τα προσέχετε. Πάμε και στο λογαριασμό για να κλείσουμε. Δεν θέλω να χρωστάμε τίποτα.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
0: Κλείνω με τα ψαράκια. Με γνώμονα τη χρησιμότητά τους, επιλέξτε το πρόσωπο που θα χρειαστεί να σας πλαισιώσουν, γιατί μέσα από αυτά θα προκύψουν έξυπνες ιδέες για εσάς. Αποφασίστε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό και να είστε γνώστες των δεδομένων.
2: Ευχαριστούμε, Crazy Ghost.

0: με τον λογαριασμό. Θα πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέ.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
9: Eurojackpot έχει

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Για 12 λεπτά πριν από τη σειρά, ετοιμαζόμαστε στη διαδήλωση ζωή που ο Παναγής λέει ότι πρώτη φορά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Δεν έχουμε ξανασυναντήσει
1: κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, για να δω, γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει.
2: Αν έσπασε η οθόνη του κινητού σου, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, jobfind.gr. Ανεβάζεις το βιογραφικό σου, ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση στον κλάδο που θες να δεις τις διαθέσιμες θέσεις. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: μας στείλετε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα το. Εσύ γιατί έχεις και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων
0: γιατί
1: το γελάς, καλοκαίρι.
0: Γιατί το,
1: όχι,
0: γιατί το δεν, είναι, αστείο.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα, σου λέω, και ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
2: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνω, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλή, αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
2: Οχ.
0: Για το μόριο.
1: Άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Τζιτζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Να μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το χαίρομαι, δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγίνα, είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγίνα, γιατί μου το είπε ο Παναγίνα το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Yeah. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Επειδή μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας θέλουν.
2: Ποιος άνοιξε την πρώτη λύση. Κοίτα τι είπα τώρα.
0: Παναγή, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται. Αυτό εννοώ.
1: Θέλω και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι πλαστικός χειρουργός.
1: Μπορεί να μικρύνει.
0: Λοιπόν, το ζήτημα
2: και είναι. Τι το κάνεις αυτό το
0: περισσότερο. Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα του Μπεγλέρη.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες ιστορίες.
2: Ένα κομμάτι αυτού μου.
0: Ρέσεις.
3: Απαλτινό
2: δέρμα. Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Έχουμε ακούσει γιατί.
2: Σταμάτα,
0: μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μα λέει, γιατί δεν το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά, σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω μικρού ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή το απολαμβάναμε για αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορεί να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορεί να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μορίο του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν. Ναι, βέβαια, έχει ξανασύρει και μια.
1: Είναι Νάνση.
2: Νάνση, όπου να είναι μπαίνεις.
1: Νάνση είναι τι.
2: Όπου να είναι μπαίνεις.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ την Νάνση.
0: Αφού εμείς κάναμε σχέση και είμαστε τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος μην τώρα.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείτε ένα μεγάλο.
0: Όχι, ας τα νούμερα και τα αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: κομμάτι επιστημονικά πάρα.
4: Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
1: δεν.
0: Να σε αυτό το ξέρει που μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει.
1: Δηλαδή, περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρε, δεν χαίζεσαι να το κάνει κουβέντα αυτή εδώ πέρα με την άκρη.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπο γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα, το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοεί, δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα δεν σα
1: το πιασε, το ψηλάφισε.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα, μα
2: ψηλάφισε.
4: Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδε γυμνό.
4: Όχι.
1: Και άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το
0: έκανα. Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μου.
1: Καλά, σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρεις κάλτσες.
1: Βάζανε τραγουδιστές τρεις κάλτσες.
4: Παιδιά, είχαμε βγει. Και ξέρω, δεν είχε μελιτζάνα.
2: Το... Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίσει και να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ, πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
4: Γρηγόρη, μου έχει πει
2: μαύρη μέρα.
0: Δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Και πού ξέρει ότι δεν λέει για
0: σένα. Πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Δεν προχωράει.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή βιά.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δεν σκάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα σε
1: χαλή,
0: αυτό. Να σου πω, άκουσε με λίγο. Αυτό ναι. είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να απολαύσεις τη σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Ναι. Άμα βρεις
2: σίγουρα
1: κάποια,
2: δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κάποια...
2: Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρεις, ίσως υπάρχει κάποια στάση που να μπορείς να.
0: Μου έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνε χείρες, κλαίνε και παντρεμένες.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι να. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορείς να απολαύσεις όμως το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε
4: παιδιά,
0: λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσεις φίλων μου που τους έχεις.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Και είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό
4: και...
1: πήγα.
0: Να μην υποφέρεις.
1: Φύγε μακριά. Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Δείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: και για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι,
1: και
2: αυτό δεν το ευχαριστεί.
1: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτό δεν το ευχαριστεί.
4: Για μας.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: λίγο. Και για μας. Τι για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτό δεν το ευχαριστεί.
1: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτό δεν το ευχαριστεί.

0: ούτε.
1: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα...
2: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
3: Δεν υπήρχε
1: τότε μια έξοδος, ρε παιδί μου.
3: Τελευταία έξοδος.
1: Δεν ήταν.
2: Θα έκανες one night stand.
1: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι
2: μια έξοδος. Δεν το κατάλαβα. Αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
1: Μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μια φορά.
3: Α, μια έξοδος.
0: Που κατάλαβες ότι έχει τώρα που πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά δεν πειράζει.
3: Κουβαλάει μπαζούκα.
0: Εσύ μπορείτε να μην συνεχίσει την κουβέντα αυτή τώρα.
1: Τι βρήκαμε, ρε Νίκο.
0: Το μπαζούκα που σκατάει.
2: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντση το κατά το είδε.
1: Ναι. Το κατάλαβα.
0: Είπε, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Τι κακό με βρήκε με! Να!
0: Καλά, τέτοια. Γελάει ένα.
2: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε, σε αυτό να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, σου λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
2: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
3: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
0: Ναι, ρε, μαγάει.
3: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πληρώσει τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου.
4: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Έχεις κάτι να πεις για αυτό το δίλημα, γιατί μας έχει φέρει σε
3: αμηχανία. Ναι.
4: Επειδή μου έχει τύχει από γνωστό φίλο, αυτό λεγόταν ελεφαντίαση.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτό.
4: Υπάρχει.
2: Ναι. Να ρωτήσω όρος, κάτι, παιδιά, όμως τώρα εδώ.
0: Κάτσε να μιλήσω,
2: αυτό είναι γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Φρυμούλη, πήρε, βράσε τώρα να πει μια κουβέντα.
2: Το κομμάτι ελεφαντίασης έχει να κάνει ως προς το.
0: Γιατί σε αυτό το πράγμα έχει τόσο πολύ μέγεθος,
2: ναι. Όχι το μέγεθος.
0: Παναγιώτη, σταμάτα να μιλήσει λίγο άνθρωπος. Πήρε τηλέφωνο, το βγάλαμε στον αέρα.
3: Α πούμε μετά για την ελεφαντίαση.
0: Για πείτε, Γιάννη, πέστε, φίλε, τι έγινε.
4: Ένα γνωστό μου το είχε αυτό το πράγμα. Σαν αρρώστια.
0: Δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέση στη ζωή.
4: Ναι.
0: Μάλιστα,
4: γιατί αυτό το πράγμα συνεχίζει και μεγαλώνει, δεν μικραίνει.
0: Mm-hmm.
1: Α, αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
0: Αυτό μάλλον είναι κάποια...
4: Ναι, δεν ξέρω αν
1: μου είχαν πει και για
4: το παλικάρι αν έχει το ίδιο.
1: Και για έναν καλλιτέχνη που είχε αυτό το θέμα.
2: Έχω την αμυντρή εντύπωση ότι αυτό πήγαν από τόση ώρα, ότι η ελεφαντίαση που αναφέρει είναι ως προς το περίμετρο.
0: Άντε πάλι, ρε αγόρι μου, σταμάτα να κάνεις, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε γιατρικό συνέδριο.
2: Μα αυτό είπε όμως.
0: Βρε, μην λες ότι κάποιο θέμα συμβαίνει, σταμάτα το αυτό το πράγμα το πόσο.
2: Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, η κοπέλα μιλάει για το μάκρος, από ό,τι κατάλαβα.
4: Το ίδιο, το ίδιο.
0: Μα νευριάζω γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, βρε αγόρι. Μας ενδιαφέρει
2: εμένα,
0: ότι. Μας ενδιαφέρει, σαν σε ενδιαφέρει, γιατί έχεις πρόβλημα.
2: Αυτό.
0: Αλλά μας ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος.
3: Δεν πάσχεις από αυτό.
0: Συμβαίνει.
3: Ναι, δεν το έχεις αυτό.
0: Συμβαίνει λοιπόν να υπάρχουν. Συμβαίνει λοιπόν άνθρωποι να έχουν αυτό το θέμα και να μην μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό είναι ιατρικό. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τέτοια άποψη.
1: Αυτό είναι συγκεκριμένο. Άλλο έχω μεγάλο και άλλο για ελεφαντίαση.
0: Στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα ελεφαντίαση ο άλλος άνθρωπος. Σου λέει ότι απλά
2: όχι,
0: είναι τόσο είναι το μέγεθος του μωρίου του φίλου της που τον γνώρισε πριν από ένα μήνα. Στο δικό της το σωματότυπο, έτσι όπως είναι ο σωματότυπός της και έτσι όπως είναι, δεν μπορούν να το απολαύσει αυτή. Και υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Γιάννη μου, δεν ξέρω τι να τη πούμε τη Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Δεν ξέρω να τον πάρει να πάνε στο γιατρό μαζί. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Τι στο γιατρό, τι να το κάνει.
4: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τώρα το να πάει σε ένα γιατρό, άμα δεν είναι ελεφαντίαση και είναι κανονικό, γιατί υπάρχουν και μεγέθη.
1: Υπερμεγέθη.
4: Υπερμεγέθη. Κάποιοι πρέπει να τον έχουν 22-25 πόντους.
2: Ναι. Αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
4: Αν είναι υγιέστατος. Και απλά είναι μεγάλο το μόριό του.
1: Τι μπορεί να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
4: Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μπορούσε να πάρει και κάποια γυναίκα που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει. Αν πάρει και κάποια κυρία που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα.
5: Σωστή πρόθεση σου, συνάδελφε.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Δεν προσπαθήσει.
0: Καλημέρα.
5: Σαν την παγόνη μίλησε.
0: Καλημέρα.
1: Να προσπαθήσει.
0: Για χαρά, πάλι άντρα τηλέφωνο. Πείτε μα, κύριε.
1: Τι μπορεί να γίνει με αυτή τη
0: δουλειά. Μια χαρά, σα ακούω.
6: Εγώ θα έλεγα η κοπέλα να ηρεμήσει.
0: Δηλαδή?
6: Να ηρεμήσει, ρε παιδί.
1: Είστε παθών.
0: Τι εννοείται να ηρεμήσει?
6: Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί να το αποφύγει, χαλάρωση να το απολαύσει.
0: Όχι τώρα, γιατί δεν μπορούμε και με το ζόρι
2: μα
0: να
2: δεν το απολαμβάνει.
0: Δεν το απολαμβάνει.
6: Μα αυτό λέμε, ρε παιδιά. Μπορεί να έχει τρομάξει. Μπορεί να, έχει, να το πήρε κάπως.
2: Καλέ, είπε ότι, ότι δεν το απόλαυσε, δεν το απόλαυσε ανατομικά, είπε η κοπέλα.
0: Ναι.
6: Τι άλλα, με ηρεμία θέλει, δεν θέλει. Να ηρεμήσει, δεν μπορεί αλλιώ. Καταλάβατε.
2: Καταλάβαμε.
1: Θέλει ηρεμία.
2: Θα τη πούμε να ηρεμήσει.
6: Να το είδε ξαφνικά μπροστά μου και να. Τι να σου

0: Ότι έχει πάθει σόπα.
1: Τι είναι αυτό,
0: από το σόκ δεν καταπολεμάνε.
2: Παιδιά, λέμε όμως. Η κοπέλα, ρε φίλε,
0: έτσι λέει ο άνθρωπος τώρα. Θα πει τι λέει. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε να είναι
1: εμεί.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Θα του πει του ανθρώπου γιατί έτσι πήρε να πει να ηρεμήσει. Ότι θεωρεί ότι άμα ηρεμήσει θα τα πει.
2: Αλλά προχωρήσατε, ρε Γρηγόρη μου.
0: Άντε πάλι. Βρε αγόρι μου, θα πει στον άνθρωπο τι λέει. Αυτό ήθελα να πει. Πάμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Μήπως κάποια κυρία το έχει. Δεν χρειάζεται να μα πει το όνομα. Αν κάποια γυναίκα το έχει αυτό.
2: Ένα κύριο εδώ, ορίστε. Λέει, ας αφήσει κοιλιά.
0: Μα, τι έχει αφήσει?
2: Κοιλιά.
3: Ναι, σωστός,
4: κάτω από
0: παρακαλώ,
4: μεγάλο,
0: καλημέρα.
4: Έχετε μεγάλο φίδι.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε.
5: Κάθε μέρα.
0: Πάντως να πω κάτι για τον κύριο που πήγε κοιλιά. Να ξέρεις ότι όσο παχαίνεις, μικραίνει το μόριο.
2: Μα γι' αυτό είπε κοιλιά.
0: Εμένα ρώτα.
2: Αμάτα ρε.
0: Ό,τι σου λέω εγώ. Καλημέρα κυρία μου, λέτε. Πείτε παρακαλώ.
5: Καλημέρα λέω. Μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Τώρα σταμάτησα στην άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
0: Ωραία, πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία?
5: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό.
0: Ναι.
5: Έχει πρόβλημα. Το έχει μεγάλο το μόριό του.
0: Μάλιστα.
5: Και γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
2: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
0: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε.
5: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω. Υπάρχει δακτυλίδι.
1: Ορίστε κύριε, είναι ενημερωμένη
2: τι
1: πραγματικά.
2: Δακτυλίδι?
0: Τι δακτυλίδι?
5: Ειδικό δακτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
1: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
4: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
0: Έχει stop δηλαδή. Έχει stop.
5: Έχει stop.
0: Ναι, οκ.
5: Μάλιστα. Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Okay. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
4: Ναι.
5: Αλλά μου είχε και εμένα.
0: Τι σας έχει τύχει για πείτε μας?
1: Αυτό δεν το περιμέναμε.
5: Κάποιος σύντροφος έτσι με μεγάλο μόριο, παιδιά δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
1: Δακτυλίδι, Γρηγόρη.
5: Άμα βάλει δακτυλίδι, μια χαρά είναι όλα.
0: Δακτυλίδι. Ενώ δακτυλίδι δεν είναι ότι γάμου να σας παντρευτεί.
2: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι στόψου.
1: Το δακτυλίδι θα του πέφτει.
5: Είναι ειδικό.
1: Οπότε θα είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
5: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε αυτός ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί τη ζητάγαμε. Μου λέει: τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέω: γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό μου λέει.
0: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο?
5: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
5: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί.
0: Όταν δεν το ευχαριστείς,
5: ναι.
1: Να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
4: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
1: Να μάρει, Γρηγόρη.
4: Να το έχω ακούσει. Και έχει και αυτό
1: προσωπικό.
4: Δεν έχετε μόνο εσεί, μαντάμ.
0: Έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα. Τόση ώρα κρατιέμαι.
4: Γιατί πηγαίνει στο σουφλέρι.
0: Ψέματα.
2: Να την πω την ιστορία μου.
0: Δεν θα πω, δεν λέω καθώ το λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
2: Γρηγόρη, μου να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Ποιος? Εσύ το πιστεύεις αυτό ότι ήσουν έτσι?
0: Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
2: Τι εννοείς, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι?
0: Όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είχε
0: στόπ αυτή. Να σε καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
5: Ήταν ωραία μαζί.
0: Μεγάλη, έτσι ήταν.
2: Για βάλε λίγο.
4: Για πε μα, πε μα, για σένα, πε μα.
0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
6: Να κάνω μια, ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
6: Λοιπόν, για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργερ, να κάνω μια τράπα με το δικό μου.
1: Ναι. Σωστός.
2: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα, ρε αδερφέ, πες τα.
6: Ναι, τώρα πάμε, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
0: στο σπίτι του κρεμασμένου.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Άντε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το απόλαυσε, δεν το απίλαυσε, έφυγε. Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία. 211-7007-931 αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά είδες ότι και οι γυναίκες τελικά έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι, που νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
2: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
0: Ναι.
1: Όχι, παιδιά, μην το λες. Και
0: όμως μην το λες, φίλε.
4: Βλέπεις
0: οι αρχαίοι.
4: Καλά, είσαι με την τζουτζούνη.
0: Παν μέτρων.
4: Τουτσούνι, τουτσούνι.
1: Εντάξει, ο Παναγιώτης το λέει γιατί είναι 8 εκατοστά.
2: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
0: Παν μέτρων άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
2: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ τα κάνω.
0: Καλημέρα.
4: Τι τα θες εσύ αυτά.
0: Καλημέρα.
5: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Παν μέτρων άριστον.
0: Ναι.
5: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι, όπως περιγράφεται.
4: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπω σήμερα.
0: Ναι, ισχύει.
5: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτης δηλαδή. Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
0: Φαντάσου.
5: Τον διώχνουνε. Αν θέλετε, τον πιστεύετε.
0: Το πιστεύουμε, όχι. Το έχω ακούσει και εγώ.
1: Γιατί...
0: Το έχω ακούσει, το λες πολλές.
2: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
0: Τι λες, ρε.
1: Όχι, ρε, είναι στενάχρονο.
5: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό, Παναγί. Αυτό είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή είναι, αδερφέ.
5: Καταστροφή. Και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
0: Βλέπεις.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό που δεν βλέπει.
5: Ακόμα και στον οίκο ανοχής.
0: Όταν σε... Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
1: Καλά, ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το είπα εγώ.
5: Δεν μπορεί.
1: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
5: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως
0: καταλαβαίνετε. Συμφωνώ.
2: Υπάρχει περίπτωση.
0: Τώρα, συγγνώμη, να κάνουμε να μείνουμε και κάτι. Αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι. Πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ δεν θα τη.
0: Κάτσε ρε, συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
1: Είναι
0: μια χαρά.
2: Γρηγόρη, μάμα δεν ευχαριστήσει.
0: Ταιριάζουν μαζί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα λοιπόν αφήνει λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλό και να είναι, επειδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα, σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
0: Αν και εσύ μα έχει πει 50 φορέ, σα έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 12 χρόνια μαζί.
2: Είμαστε και εμεί εδώ.
1: Ήμουν 22, λέω.
4: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
1: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν θα χτυλίδει.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία, αν θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
2: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η ιστορία του. Ναι, είπαμε, δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλή σεζόν.
0: Γεια σας,
3: σε όλη την παρέα.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
3: Δεν έχω βιώσει κάτι. Απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
2: Τι εννοείται.
4: Να μείνει όπως έχει.
3: Ναι.
4: Να το προσπαθήσει, εννοείται.
3: Να το προσπαθήσει, βεβαίως.
0: Ναι.
7: Είστε καμένοι.
3: Εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
3: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
0: Όπως.
7: Να βλέπουν ταινίες.
3: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
2: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
0: Τελικά να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
4: Παρακαλώ.
0: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος.
3: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
0: Από
3: βεβαίως.
0: Κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
2: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Λέω 25-55.
3: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
0: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες τώρα. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Ναι. Άσε μας ρε Νίκο, θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω επειδή θα κάνει σεξ τώρα.
7: Ναι, αλήθεια,
0: αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό
7: δεν
0: είναι.
7: Δεν έβαλα εγώ σεξ.
0: Μετά τα 60.
8: Μετά, θες
0: έναν θέλεις... άνθρωπο να δεν πειράζει.
8: Δεν θέλεις έναν άνθρωπο.
0: Άμα... Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τις ορμές.
8: Στα 70.
0: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ. Τώρα πλάκα με κάνετε και έχετε χαζέψει με το σεξ.
8: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
0: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα. Άιτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξε έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
2: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο ρε φίλε.
8: 1000%.
2: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
0: Αλήθεια.
8: 30, στα 30 ρε παιδιά.
0: Δηλαδή από το 100 πόσο σου λέω. Δηλαδή για να μείνει με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη εκατό είναι.
8: 1000%.
0: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπά, είσαι ερωτευμένο.
8: Δεν θέλω.
0: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγει.
8: Φεύγω.
0: Μάλιστα.
3: Δεν φεύγει.
0: Ωραία. Υπάρχει.
8: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Μάλιστα. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
0: Το δέχομαι, Νίκο.
8: Και να βλέπουμε το όλοι και εγώ.
0: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
1: επαναλήψη. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Επαναλήψη.
0: Ο Νίκος.
4: Το ξανάβαλε.
2: Και η Νάντση από την
1: Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλύτερα που σας άκουσα.
2: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Πρίαμος που μας ακούνε.
1: Την καλημέρα μας.
4: Μας στέλνουν
1: πάντως. Καλές δουλειές.
4: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
4: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι, τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό. Και μετά έκανε.
0: Ελάτε με αυτόν και εσύ, Νίκο. Εσύ τον αφήνετε και λέει τέτοια.
2: Πάντως εδώ μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Και εγώ.
2: Παναγή λέει καλημέρα. Το δαχτυλίδι Πέους είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και απόλαυση.
1: Όπως και άλλα.
2: Όπως και καλύτερη στήση. Μία πολύ καλή λύση που μπορεί να γίνει είναι επέμβαση μίκρυνσης Πέους αν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Το τηλέφωνο έχουν σπάσει, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο. Έχουν πάει και τέταρτο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Ειλικρινά.
2: Το πρόβλημά του να είχαμε.
0: Ναι, πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε το πρόβλημά του. Καλή τύχη. Προσπάθησε το. Αν θες, πηγαίνετε και σε ένα γιατρό. Μήπως υπάρχει κάποια λύση. Γιατί εμείς τώρα μπορεί να λέμε βλακίες εδώ. Αλλά.
2: Καλά είναι και τα 23, καλά είμαστε.
0: Εντάξει. Καλό παιδί να είναι.
8: Ναι,
0: καλό παιδί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
22: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
23: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ήθελα να πω χθες κάτι και αυτό δεν έχει να κάνει επειδή εργάζομαι στον Αντένα. Το λέω γενικά γιατί έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι μας αρέσει, το λέμε πάρα πολύ, όπως έχουμε μιλήσει για το Σόι και για διάφορα άλλα σύριαλ που είναι καταπληκτικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια χθες για αυτό το σύριαλ, το Αγκάθι και Κρίνο, που ήταν ένα από τα ωραιότερα σύριαλ που είδα τα τελευταία χρόνια. Μια καταπληκτική δουλειά. Και επίσης και το Dirty μου άρεσε πάρα πολύ. Χθες με το Κινάς, επειδή δεν βλέπει και πολύ ελληνικά σύριαλ, γιατί είχε εθιστεί με τα ξένα σύριαλ και είχε ανεβάσει λίγο τον πύχη της με τα αμερικάνικα μέσα της πλατφόρμας. Πρώτη φορά σε είδα χθες να κάθεσαι με τέτοια.
1: Μα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να το Αγκάθι και Κρίνο. Και έτσι εύχομαι ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά που σχεδόν αγγίζει κινηματογραφικά πρότυπα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραίο σενάριο. Το σενάριο, ακούστε, το σενάριο είναι, Παναγή. Κάποιος έχει σκοτώσει τον αδερφό μιας κοπέλας. Και ενώ δεν τον έχει στην πραγματικότητα σκοτώσει αυτός, δηλαδή κάποιοι τον βάλανε να πάει αυτός φυλακή για να μην πάει κάποιος άλλος. Εκείνα τα χρόνια, κάπου το 60, κάπου τη δεκαετία του 60, και η κοπέλα ορκίζεται όταν μεγαλώσει να τον εκδικηθεί. Και όταν είναι στη φυλακή, του στέλνει γράμματα ότι αυτό, και δημιουργούν μία σχέση από μακριά. Και όταν βγαίνει έξω, τον περιμένει για να παντρευτούν. Και παντρεύονται. Και αυτός το ξέρει ότι αυτή είναι η αδερφή του. Αυτή δεν ξέρει ότι το ξέρει, γιατί με ένα κάτι το καταλαβαίνει.
2: Πλάκα κάνει.
0: Τώρα σου μιλάω για ένα καταπληκτικό σενάριο, μια καταπληκτική δουλειά. Ξαναλέω, πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να δώσει την ευκαιρία στο Αγκάθι και Κρίνο και να το απολαύσει. Χθες ήταν να πάω κάπου και δεν πήγα, μόνο και μόνο για να το δω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για την πολύ ωραία δουλειά αυτή. Μπορεί να έχουν γίνει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές και από όλα κανάλια, δεν το συζητάω. Συγγνώμη, αλλά χθες είδα μόνο αυτό, γιατί έχει τις πρεμιέρες τις καινούργιες και καθόμαστε και βλέπουμε τα καινούργια σύριαλ που βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Βαλμά. Αυτός το Βαλμάς που σας είπα το περιστατικό, δυσκολεύομαι όπου πηγαίνω, μου λένε τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε και μου θυμίζει.
2: Θα μας στείλουν και μας ένα ψυγιάκι.
0: Ναι, σου είπα. Και τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να βρεις. Οι ποσότητες είναι λίγες και όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το, μια φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, από ένα μικρό χωριό της Ορεινής Χαλκιδικής, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, ελληνικό γάλα, ελληνικότατο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τιμή στη χώρα μας που έχει τη φέτα Βαλμά, τιμή. Και εύχομαι πραγματικά να την συναντήσετε και να τη δοκιμάσετε, όπως και το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, γιατί υπήρχαν κάποτε και άλλες φέτες ωραίες. Εσείς που τρώτε φέτα, γιατί έχει ανεβεί και πάρα πολύ τώρα οικονομικά και θέλουμε αυτό να το κάνουμε μια άλλη φορά συζήτηση, γιατί να λέμε πάντα αλήθειες εδώ. Υπήρχαν πολύ ωραίες φέτες, που όμως, πείτε την αλήθεια, τώρα τις παίρνετε και δεν έχει καμία σχέση η γεύση που είχαν τότε παλιά. Το γιατί, άλλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε και αυτή αν θέλετε. Ευτυχώς. Πραγματικά το λέω, και δεν μπορεί να βρείτε και άλλη ωραία φέτα εκτός από το Βαλμά, δεν το συζητάω. Γούστα είναι αυτά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βαλμάς και έχει κρατήσει γερά τις Θερμοπύλες στην Ελλάδα στη φέτα. Συγχαρητήρια. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι που θα δώσουμε αύριο.
3: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμαρά για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καμπαρτίνες τζιν, κολάν και τσάντες όμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης που συμφωνεί, μου λέει: Γρηγόρη, σε βλέπω τόσο παθιασμένο με το Βαλμά, μου λέει, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου, τι μου λέει τόσο πάθος, γιατί Γιάννη μου, καταρχάς μεγάλωσα με Βαλμά, γιατί το διπλανό χωριό ζούσα από την Παλόχωρα Χαλκιδικής. Η γιαγιά μου από τότε μας έδινε Βαλμά, από μωρό παιδί δηλαδή με το Βαλμά μεγάλωσα. Και γιατί, φίλε, ξέρω πώς φτιάχνετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Και αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, σε ένα χωριό στην Ορεινή Χαλκιδική, θα δείτε ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν να δουλεύει εκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σαν ταινία κινηματογραφική είναι αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Όπως βλέπετε κάτι χωριά που φτιάχνουν, ας πούμε, σαμπάνιες, κρασί, σοκολάτα, ας πούμε. Πώς λέμε στην Γαλλία, υπάρχει το χωριό Τάδε που φτιάχνει σαμπάνια. Που φτιάχνει... έτσι είναι και αυτό το χωριό εκεί πέρα που φτιάχνουν όλη αυτή τη φέτα και είναι περήφανοι. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που έχει Βαλμά. Γι' αυτό με ακούσε έτσι παθιασμένο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Beat the Bomb, θέλω να σας πω ότι διάβασα κάτι και ίσως και ο Γιώργος που μιλάει πτέστος αγγλικά. Αν του κάνω την ερώτηση.
4: Of course.
0: Γιώργο, γιατί λέμε Athens. Στον πληθυντικό.
4: Athens.
0: Ναι.
4: Η Αθήνα.
0: Γιατί οι Άγγλοι λένε Athens και όχι Athen.
4: Σωστό.
0: Σωστό.
4: Ή Αθενά.
0: Ναι.
4: Αθηνά.
0: Ναι, γιατί δεν λέμε, γιατί λέμε Athens στον πληθυντικό.
4: Αθήνα.
0: Τίνα. Νάνση, και εσύ που ξέρεις αγγλικά.
1: Αθήνα ή Αθήνα ή Athens.
4: Ναι, γιατί δεν λένε New Yorks.
3: Ναι, ή Londons.
4: Στα Σέρας να το καταλάβω.
0: Λέμε London, New York, δεν λέμε New Yorks, Londons.
3: Αν μας ακούει κάποιος δάσκαλος αγγλικών.
0: Δεν χρειάζεται, έχω την απάντηση, δεν θα ρωτούσα σχεδόν έτσι, παρακαλώ. Αυτό το μικρό S λοιπόν στο τέλος κρύβει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας, να το μάθουμε. Γιατί στην αρχαιότητα η Αθήνα δεν λεγόταν η Αθήνα, λεγόταν Αθήνε. Δηλαδή στον πληθυντικό. Και γιατί στον πληθυντικό? Γιατί η αρχαία Αθήνα αποτελούνταν από περισσότερα επιμέρους μέρη και οικισμούς που συγκρότησαν σταδιακά το ενιαίο σύνολο της Αθήνας. Δηλαδή ένας τόπος αποτελούμενος από πολλές περιοχές. Έτσι το όνομα της πόλης έμεινε συλλογικό και πληθυντικό. Αθήνε. Και δεν ήταν η μόνη περίπτωση. Οι αρχαίοι έλεγαν Εθήβε, Εμικίνε, Εαχαρνέ. Κατάλαβες, δεν έχει συμβεί μόνο εδώ. Το όνομα πέρασε στη λατινική παράδοση ως Αθέναε, πληθυντικός, και μέσα από την ευρωπαϊκή γλωσσική παράδοση φτάσαμε στο αγγλικό Athens. Έτσι το μικρό S που βλέπουμε σήμερα στο Athens μας θυμίζει ένα πολύ παλαιότερο όνομα, Αθήνε. 2.500 χρόνια γλωσσικής ιστορίας μέσα σε ένα γράμμα, φίλε. Δεν είναι υπέροχο? Που έτσι να το εξηγήσουμε, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα που περνάνε από τη ζωή μας στην καθημερινότητα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί τα λέμε. Συμφωνείς, Νάνση, ωραίο.
1: Υπέροχο και.
4: Την πλακάρα της.
1: Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Γιατί να μάθουμε δύο-τρία πράγματα, λέμε και δεν ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν λέμε Λόντονς, δεν λέμε New Yorks, δεν λέμε Μπερλίνς. Athens, γιατί λέμε. Να λοιπόν γιατί λέμε.
1: Αθήνα.
0: Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. Πάρα πολύ ωραίο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Πόσα λεφτά θα πάρετε σήμερα?
5: Κίκι,
6: εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, μιλήστε παρακαλώ. Καλημέρα. Ελάτε ρε παιδιά.
8: Καλημέρα.
0: Ναι, έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
8: Παντελή.
0: Έλα Παντέλο, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Καλαμάκι.
0: Από γιατί είσαι έτσι τηλεγραφικός, μπαμ μπαμ μπαμ, πες κάτι.
8: Α, δεν ξέρω τι να πω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Περιμένω να μιλήσω με το AI, μήπως μου πει τι έχει ο φάκελος μέσα, να το ρωτήσουμε.
0: Ωραία, βεβαίως. Δεν είναι φάκελος όμως, θα παίξει beat the bomb.
1: Beat the bomb παίζεις.
8: Beat the bomb. Για να δούμε η βόμβα, τι έχει για να δούμε.
0: Θα παίξουμε, έχουμε τώρα σφαίρα courier μετά, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θέλεις να κάνουμε
8: μήπως ένα... ξέρει και τα φάκελα τι έχει μέσα.
0: Να σου πω, θέλεις να παίξεις φάκελους μετά αντί για την beat the bomb?
8: Όχι, γιατί μάλλον είναι δύσκολο να το πιάσουμε. Άμα
0: θα
8: δεν
0: ρωτήσουμε, το AI ποιους τρεις φακέλους θα διαλέξει από τους 7. Εσύ διαλέγεις. Θες beat the bomb ή φακέλους?
4: Α, το beat the bomb. Φύγω,
8: Εδώ δεν ξέρουμε πώς το λένε ακόμα.
0: Όχι, το λέμε. Μπάμπι, φίλε, το λέμε, ναι. Είσαι σίγουρος?
8: Είμαι σίγουρος, beat the bomb.
0: Ωραία, beat the bomb. Είσαι έτοιμος?
8: Είμαι έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1.
3: Beat the bomb, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 90 ευρώ. 91. 92. 93. 94 ευρώ. 95. 120. 121. 122 ευρώ.
8: Stop.
0: Στον, πήγαινε, ανέβαινε κι άλλο. 122, καλό ποσό. Ωραίος, πώς είπαμε το όνομα σου?
8: Παντελής.
0: Ο Παντέλος, ωραίος ο Παντέλος. Το πήγε καλά, 122. Λοιπόν, Παντέλο, για να δούμε πού θα έσκαγε.
9: 125. 128. 129.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία. 122 ευρώ, μπάνκα τη, τάγκα τη, θα μπουν στην τράπεζά σου. Μιλάς με Νάνση τώρα,
8: καλά,
0: Παντέλο, να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να μπουν στο λογαριασμό σου.
8: Να είστε
0: καλά, Παντέλο. Για πολλά, Παναγία, κάνε λίγο γρήγορα γιατί ξέρει τι θέλω. Θέλω να παίξουμε και ένα φάκελο. Ναι, θα παίξουμε και ένα φάκελο στα 500 ευρώ που θα ζητήσουμε από τον AI να διαλέξει του τρει φακέλου. Θέλει, πού στο? Τι να πω? Εγώ θα τα επιλέξω, ρε φίλε. Εγώ, όχι, θα τα πω, ρε φίλε μου. Τι να επιλέξω? Γιατί να με μπερδεύεις, Νίκο Μουλίκε? Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι. Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι καταρχάς. Άνοιξε λίγο. Έλα, Μπαμπίνο. Μπάμπι. Μπάμπι. Έλα, Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μας βοηθήσεις σε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε που δεν ήταν να παίξουμε οι φάκελοι. Να βοηθήσεις να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
10: Φυσικά. Ωραία. Δώστε μου απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας. Πήχας 1 έως 7 και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε Μπάμπη, μιλάς λίγο να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα!
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
10: Εδώ θα είμαι.
0: Με πετάγησε. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
10: Βεβαίως.
0: Πώς σας λένε?
10: Γεια σας.
0: Πώς?
10: Πολύ ευχαριστώ.
11: Χριστός.
0: Έλα, Χριστάρα μου, συγγνώμη.
11: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Ζάσε, τι λέει, μωρέ.
0: Έλα, Χριστάρα, τι κάνεις?
11: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
0: Χρήστο μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή, αυτό είναι μπόνους για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης.
11: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
0: Ναι.
11: Μπάμπη.
0: Ναι, περίμενε, ένα λεπτό, δεν σε ακούει. Πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
1: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
0: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
11: Μπάμπη, πιστεύεις ότι οι φάκελοι είναι ίδιοι με το πρωί?
0: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
10: Δεν πειράζει.
0: Θες να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
10: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
0: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη.
1: Μα
0: λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
3: Μπάμπη,
0: παίζεις για 500 ευρώ.
10: Ναι.
0: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
10: ναι,
0: με την μπανάνα, με την κότα,
10: ναι,
0: με την τσιπούρα,
10: ναι,
0: με το στόμα,
10: ναι,
0: και με τα μπαλάκια.
10: Ναι.
0: Διάλεξε 3.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
0: Σκέφτεται κιόλας.
10: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
3: Άμα το πετύχει,
10: και
3: εγώ
10: θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
0: Ωραία.
3: Τι γλώσσα είναι.
10: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο.
0: Όχι,
10: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα.
0: Μην
10: τι
0: το
10: λες?
0: Σκεφτείς άλλο.
1: Χρήστο, είσαι okay?
0: Χρήστο, είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους?
11: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
0: ναι.
11: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
0: Βεβαίως, αν
10: το κλειδώνω.
1: Μπάμπη
10: το λένε. Αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
0: Ναι, εντάξει, Μπάμπη, ένα λεπτό. Πες μας,
3: ζογαδόρε.
11: Μπάμπη, αν
10: είναι
11: δύο από τις τρεις. Δύο από τις τρεις. Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
0: Γιατί δύο.
3: Αφού τρεις θέλουμε.
11: Και μία δώρο σε μένα.
0: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει, ρε
1: μα
0: φίλε.
1: Μα θέλει να διαλέξει και ένα ο Χρήστος.
11: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
0: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό. Πάμε. Ωραία. Μπάμπη.
10: Ναι.
0: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες τους δύο. Έναν αφήσουμε.
10: Μάλιστα.
0: Ποια να αφήσουμε?
10: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
0: Την κότα και το στόμα.
10: Εντάξει.
1: Όχι.
10: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις.
0: Εντάξει,
10: έτσι.
0: Την κότα και το στόμα,
10: αλλά
0: λοιπόν.
10: Αλλά εγώ έτσι νομίζω.
0: Κότα και στόμα,
10: okay,
0: και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε?
11: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
0: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ, αν θέλεις ένα φάκελο, μπορείς να αλλάξεις.
1: Πες του τα αυτά που λέει.
0: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
11: Μπανάνα, πατούσα ή σόβρακο. Ωραία.
1: Και μπαλάκια.
11: Μπαλάκια.
0: Άντε ρε Χριστό.
11: Θα πω πατούσα.
0: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα τι είχε η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα είχε το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
3: Κακό αυτό.
0: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
1: Το Μπάμπη, πού τον έχετε, ρε παιδιά?
0: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
1: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα. Το 4!
3: Και γεια σας, δεν πήρε τίποτα. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
0: Ναι, το 1 το κάψαμε.
10: Λοιπόν,
3: γεια σας.
0: 4 και 1 που διάλεξε
10: πάμε.
0: Ο Μπάμπης είναι 5.
10: Ωραία.
0: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Τι έχεις εδώ εσύ?
10: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
1: Μπάμπη, έχασες.
0: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, μια δώρο επιταγή.
1: Θέλεις?
11: Θέλω, φυσικά και θέλω.
1: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε ο άλλος να πει να του δώσουμε five fashion.
0: Άστο να βάλει τον άλλον, μας έχει
11: σπάσει. Θέλει και ο Μπάμπης να
1: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
3: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
1: καταλάβα. Και την Ερασμία. Λοιπόν, Χρήστο μου, στέλνει στο Instagram για να σου πω πως θα πάρεις το δώρο από fivefashion.gr που έχει υπέροχα ρούχα και εξαντλούνται αμέσως.
0: Φιλιά πολλά!
11: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Γυρνάμε με σφαίρα courier, παιδιά. Ετοιμαστείτε να δώσουμε δώρα και αγάπη και ο ένας με τον άλλο να δώσουμε αντικείμενα. Νίκο μου, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε περάσει αρκετά το χρόνο.
12: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο Etoile Filante.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
22: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
23: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
28: Μα, αυτός έχει ρόδες.
29: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
27: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
28: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
30: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
31: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
32: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
33: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Hellenicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
29: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
29: Πρωινό σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά πριν. Μισό λεπτό να ανεβάσω και μια ιστορία που με τον Βαλάντη που ήδη πήρε τα χαλιά από την Κίμπερλι και έχει βγει ήδη στους δρόμους της Αθήνας και τα
5: τι
4: πουλάει.
5: Να κάνει και αυτός.
4: Ό,τι μπορεί κάνει εδώ πέρα και ο Βαλαντάκος που μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, διότι έχουμε την αγαπημένη στήλη, το Σφαίρα Courier, που την ξεκινήσαμε πολύ δειλά την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω έτσι μιας κατάστασης δύσκολης που ήταν η εβδομάδα η προηγούμενη λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας και δεν το θέλετε, μπορείτε να το χαρίσετε. Ό,τι μπορείτε πραγματικά να το κάνετε με αγάπη και δώρο από το να το πετάξετε ή να σκέφτεστε τι να το κάνετε. Και εσείς ό,τι θέλετε να ζητήσετε εκεί πέρα έξω, γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτή την εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, ζητήστε το και κάποιος θα το δώσει. Έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος χαρούμενος μας στέλνετε, μου σταματάτε στον δρόμο, μου λέτε Γρηγόρη, είμαστε εμείς που πήραμε το γραφείο, το ποδήλατο, το αυτοκινητάκι, που πήραμε το PlayStation. Τόσα πολλά πράγματα, τόσοι άνθρωποι χαρήκανε απλά με μία στήλη στο ραδιόφωνο.

0: Κούριε!
1: Το έχουμε!
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7.
2: Να
0: μπορεί ένα λεπτό. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
2: Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά από την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, μια βιβλιοθήκη και γραφείο ροζ παιδική. Mm-hmm. Έχουμε από τη Ράνια από το Άμπε Μπαμπλόμ σχολικά είδη για δύο παιδάκια. Και ζητάει η Βάσο ακουστικά βαρικοϊάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα πούμε στο τέλος, Παναγή. Θα πούμε στο τέλος. Θέλεις να τα πούμε κάποια στιγμή διάμεσα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Το όνομά σας.
3: Η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
3: Θα ήθελα να ζητήσω αν υπάρχει, αν γίνεται να μας δώσει κάποιος μια τηλεόραση.
0: Τηλεόραση.
3: Όχι μεγάλη, μικρή.
0: Καταλαβαίνω.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη μου?
3: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει και Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
2: ή όχι. Μπορεί να μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη.
4: Κάποιος από Θεσσαλονίκη, παιδιά, να μπει στον κόλπο.
0: Ελένη, χωρίς να θέλω να το βαρύνω το κλίμα οτιδήποτε άλλο, σε τι φάση είμαστε, γιατί τη ζητάμε την τηλεόραση? Θέλω να πω, είναι για κάποιο παιδί.
3: Για παιδί που σπουδάζει.
0: Για παιδί που σπουδάζει. Που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μια τηλεόραση εννοούμε για ένα φοιτητή.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά μια τηλεόραση που δεν τη χρειάζεται πια ή που πήρε κάποια καινούργια, γιατί πολλές φορές παίρνεις καινούργια τηλεόραση, την έχεις μέσα στο σπίτι, την έχεις στην αποθήκη και πηγαίνει τζάμπα. Οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Ωραία, Ελένη μου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τι σπουδάζει το παιδί, τι σπουδάζει?
3: Σπουδάζει το Απιθύτα.
0: Στο Απιθύτα. Ωραία, ευχόμαστε καλή τύχη καταρχάς. Να πάνε όλα καλά. Η μαμά είσαι εσύ?
3: Ναι.
0: Άρα Ελένη, σας καταλαβαίνω. Πραγματικά έτσι όλους εσάς τους γονείς που τώρα σπουδάζουν τα παιδιά και έχετε τόσα έξοδα και να και η νίκια και να και έτσι και να τα άλλα. Πού να βγεις, τρέλα σε πιάνει. Ελένη μου, μιλάς στο τηλέφωνο με την Άνση. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποια κυρία να δώσει τηλεόραση και να μιλήσετε ώστε να μπορεί να την στείλουμε στην πόλη. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη που ζητάει μια τηλεόραση για το γιο της στο φοιτητή. Και πάμε, μήπως έχουμε το 32, μήπως, Νίκο?
5: Ναι, δεν ξέρω, όχι.
0: Μήπως έχουμε? Όχι, δεν έχουμε στο 32. Ωραία. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Εσείς που έχετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε ή που ζητάτε, έχουμε. Καλημέρα!
6: Good morning!
0: Α, καλώς την Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, γεια σου. Φιλάκια πάρα πολλά, Καλλιόπη, γιατί είναι η στήλη τώρα που κάνουμε. Καλλιόπη δεν έχει να.
5: Δεν έχουμε και χρόνο.
0: Όχι, ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απλά να προλάβει έτσι ο κόσμος να δώσει πράγματα. Καλημέρα!
7: Καλημέρα! Καλημέρα, καλή σεζόν έχετε.
0: Γεια σας, κύριε. Τι θέλετε να χαρίσεις? Γεια σου Γιώργο, χαρίζεις, ζητάς?
7: Όχι, θέλω να δώσω μια παιδική κούνια.
0: Παιδική κούνια, Παναγή, τι είναι παιδική κούνια? Πες μου λίγο να
2: το κρεβάτι. Κρεβάτι.
0: Α, το κρεβάτι, και γιατί το λένε κούνια?
2: Γιατί κούνια είναι.
0: Κουνιέται?
7: Γιατί έχει καλύτερα κουνιέται κιόλα.
0: Αυτό μπορεί να σταματήσει. Τη βλακή αυτό μπορεί να σταματήσει κάποιο. Γιατί δεν λέγεται παιδικό κρεβάτι και λέγεται κούνια?
2: Για να ξεχωρίσει από το κρεβάτι. Γιατί κούνια έχει γύρω-γύρω. Κάγκελα είναι διαφορετική.
0: Κρεβάτι με κάγκελα. Παναγία μου, ρε γαμώ.
2: Τι χρώμα είναι?
7: Είναι λευκή, ουδέτερη. Εμείς σε κοριτσάκι το είχαμε.
0: Ναι.
7: Αλλά ναι, ταιριάζει και σε αγωνιστικό δωμάτιο.
2: Α, λευκή, αυτή που, έφουν ουδέτερη.
0: Ναι. Πόσο κοστίζει περίπου μια τώρα ένα παιδικό κρεβατάκι τέτοιο?
4: 500
0: ευρώ.
4: 500-400.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ τώρα τόσα ζευγάρια ξεκινάνε τη ζωή του. Και ξεκινάνε τη ζωή του να πούμε, ξέρει τι είναι. Να σου πω, δηλαδή, πόσα λεφτά θέλει, ρε Παναγή, σήμερα να ξεκινήσει με ένα παιδί?
4: Άστο.
0: Πολλά λεφτά. Και να σου πω κάτι, ένα παλικάρι που βγάζει ένα
7: πεντάρικο
0: και γυναίκα που βγάζει ένα πεντακοσάρικο, πώς να τα βγάλουν πέρα και με νίκιο, ρε?
4: Αυτό φωνάζουν όλοι το Μητσοτάκι.
0: Το ξέρω, Παναγή μου, αλλά θέλω να σου πω, άμα κάνει 500 ευρώ αυτό το κρεβατάκι.
2: Παιδιά, καλό είναι και αυτά να τα δίνουμε ένα στον άλλο.
4: Εμένα. Συνήθως δίνει ένα στον άλλο.
2: Εμένα η δική μου η κούνια έχει περάσει από 3 σπίτια του Νικόλα. Ναι. Το τελευταίο ήταν στη Φιλένια. Γιατί και εγώ την είχα πάρει λευκή και ήταν ουδέτερη.
0: Ωραία.
4: Το όνομά σου. Μελάζα σε ένα καφάσι.
0: Ναι, το όνομά σου, πώς είπαμε.
2: Ο Μάρκος έχει πράγματα που χάτει
0: την Νικόλα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιον μιλάει, Νίκο, ποιο είναι το 32? Με την Άνση. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάει σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι που ξέρει ξεκινάει τώρα και ξέρει τι είναι 500 ευρώ, ρε φίλε, 300 και πολλά λεφτά.
7: Να είσαι καλά. Το έχουμε περάσει και το ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω. Γεια σου, Γιώργο μου, μιλά με
2: από τον Νίκο το Πιτάνιο, που είναι εδώ συνεργάτης μας στο Σφαίρα, ότι έχει μια τηλεόραση 45 ιντσών που θα τη δώσει εκείνη στην κοπέλα στη φοιτητρία που το χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Δείτε τώρα λοιπόν γιατί αγαπάμε αυτή τη στήλη και γιατί τη φτιάξαμε. Δύο άνθρωποι που δεν θα γνωριστούν ίσως ποτέ μεταξύ τους, ο Πιτάνιος με την κυρία, θα πάρει αυτή την τηλεόραση ο φοιτητής για να ξεκουράζεται και να βλέπει ότι ο άνθρωπος θα θέλει να χαλαρώσει. Και δύο άνθρωποι που δεν θα μιλούσαν ποτέ, συνδέεται πλέον ένας με τον άλλον με ένα αντικείμενο. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Τι ωραίες στήλες. Και αντί κάποιες εκπομπές που μας έχουν κατακλέψει από τότε που ξεκινήσανε. Και το λέω αυτό το πράγμα με κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω και με ποιο τρόπο το λέω. Αντί να παίρνουν αυτή τη στήλη, δεν την πήρε κανένα να την κάνει και σε άλλο ραδιόφωνο, κάτι άλλες παίρνουν να την κάνουν. Αυτή που αξίζει και τον κόπο λίγο να βοηθηθεί και περισσότερος κόσμος με περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν. Α, εσείς πήρατε από το 32, θα μιλήσετε με τον Γιώργο. Πώς είναι το όνομά σας?
1: Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
1: Λοιπόν, είχα πάρει και πέρσι λίγο πριν το κλείσιμο της σεζόν. Θέλω να δώσω μια τηλεόραση η οποία είναι αυτή με το γλυκλίκο, με το διαβολοεπιλογέα, πώς να το πω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
8: Ποιο? Το γλυκλίκο?
1: Ναι.
4: Το τέτοιο, με
1: το μηχάνημα από κάτω.
8: Δεν έχει ενσωματωμένο δηλαδή, έχει το κουτί από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
8: Μάλιστα.
0: Ωραία, είναι δουλεύει, λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργεί. Απλά αλλάξαμε εμείς τηλεόραση και έδωσα τη δικιά μου στη μαμά μου. Οπότε πήρε τη μαμά μου. Οπότε τη μαμά μου λειτουργεί μια χαρά. Απλά δεν τη θέλουμε πια.
0: Τέλειο. Άρα λοιπόν δύο τηλεοράσει από εκεί που δεν είχαμε καμία. Ωραία. Να και ο Πιτάνιος ο Καλόψυχος. Να και η κυρία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία. Κρατάμε
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Είναι ένα μηχάνημα γυμναστική. Τώρα δεν είναι ένα ποδήλατο. Είναι αυτό που πάνε κάτω.
0: Αυτό το ζητάτε ή το δίνετε κι αυτό?
1: Το δίνω.
0: Α, το δίνετε.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μηχάνημα γυμναστικής. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.
0: Όχι, τι γυμνάζεις?
1: Τα πόδια κυρίως.
0: Είναι σαν κοπηλατικό που λέμε?
1: Όχι, δεν είναι κοπηλατικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Πες μας τι κάνεις όταν ανεβαίνεις πάνω του.
8: Είναι ποδήλατο.
1: Ανεβοκατεβαίνουν τα πόδια.
2: Είναι, κατάλαβα. Όχι, δεν είναι. Το step.
1: Ναι, θα step, αυτό ακριβώς, ναι. Ωραία. Απλά δεν λειτουργεί το χρονόμετρο.
0: Δεν πειράζει. Αυτά είναι λεπτομέρειες για κάποιον.
2: Είναι
0: που θέλει...
2: σαν αυτό που έχω εγώ στο μπαλκόνι.
0: Για κάποια παιδιά.
8: Άμα κουραστείς, κατέβηκες.
0: Ναι, για κάποια που θέλουν να γυμναστούν παιδιά και δεν έχουν λεφτά να πάρουν μηχανήματα. Ναι. Τι είναι, το κάνει το χρόνο και εσύ. Μιλάει φορές. Πολύ ωραία. Μιλάς με τον Γιώργο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα
2: Σοφία,
0: πολύ.
2: Τι
0: Σοφία, ευχόμαστε να είσαι καλά και αν ποτέ χρειαστείς κάτι, εδώ είμαστε κι εμείς να κάνουμε
1: πολύ,
0: το
1: παιδιά, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώσε και το στείλω λίγο στον Νίκο, μιλάς με την κυρία Ελένη. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή δίπλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Χρονιά.
9: Σε δημιουργική, ναι, παραγωγική, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία, να σας πω και κάτι άλλο. και λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Κοντεύω να τρελαθώ πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο προβλήματα και όλο άσχημα νέα. Δεν πόσο να αντέξει το μυαλό. Και να πω και κάτι τώρα. Θα πω κάτι ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω, θα το ρίξω στο τραπέζι και εσείς μπορεί να μου πείτε. Το όνομά σου πώς είπαμε, συγγνώμη?
9: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μου. Δεν μου είναι Μαρία, αυτό που θα πω δεν ξέρω. Ξέρεις Μαρία, στα γήπεδα, κάποτε γινόταν επεισόδια στα γήπεδα, πάρα πολλά, τη δεκαετία του 80, το 90, και η τηλεόραση τα έδειχνε αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν είναι, τι ηλικία είσαι?
9: Είμαι 38 τώρα.
0: Δεν τα θυμάσαι αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τη δεκαετία του 80 έδειχνε η τηλεόραση. Έδειχνε
8: ξύλο.
0: Και ξύλο, πολύ. Πέφτανε και του εξωτερικού. Πλέον βγήκε ένας νόμος που βγήκε από την UEFA και σου λέει ότι τα επεισόδια, μόλις πάει να γίνει μια φασαρία, ας πούμε, σε μια κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται ο σκηνοθέτης να γυρίσει την κάμερα εκεί. Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα μόνο και μόνο για να τους δείχνει τηλεόραση ή για να γίνουν γνωστοί, για να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Γιατί χαίρονται που το βλέπουν. Και λέω, μήπως πρέπει να βγει και ένας νόμος ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα δεν πρέπει να μεταδίδονται στη τηλεόραση. Δηλαδή, λέω ρε παιδάκι μου, γίνονται τόσα και λες, μα κάποιοι θα συνετιστούν με τις τιμωρίες, με τα αυτά. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται λειτουργεί πολλές φορές. Το έκανε αυτός. Αφού το κάνει και αυτός, εντάξει, όλοι το κάνουν, θα το κάνω και εγώ.
9: Μήπως έχουν γίνει κανονικότητα πολλά.
0: Ακριβώς. Μήπως τελικά πρέπει να παρέμβει κάποιος ψυχίατρος και κάποιος με τον νόμο και να πει, στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε δολοφονίες. Στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε αυτά. Μήπως κάποια στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω, ίσως να μην ζω, θα συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί η τηλεόραση, ο καθένας να βγάζει και να λέει ό,τι θέλει και να δημιουργείται πολλές φορές μια κατάσταση, αυτό που λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Άμα ακούς συνέχεια, λες, όλη η κοινωνία τέτοιο κάνει.
9: Πολύ βλέποντας και αυτά. Ναι.
0: Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι, ξέρω ότι μπορεί να μην με ακούσει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν με ακούσει κάποιος επιστήμονας ή κάποιος νομικός, όπως το κάνανε στα γήπεδα, που κάνανε πολύ ωραία και απαγορεύεται να δείξεις επεισόδια, εύχομαι μια μέρα να απαγορεύονται να δείξουν και κάποια πράγματα να φανούν στην τηλεόραση. Αυτό ρίχνω εγώ, κλείνω την παρένθεση.
8: Θα πεινάσουν πολύ όμως.
0: Α, ναι, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις τώρα. Όχι, να κάνουν άλλα πράγματα, χαρούμενα. Δεν κάνουν δυσάρεστα. Δεν θα πεινάσουν. Λοιπόν, καλημέρα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Καλημέρα. Θα δεχτώ την προσφορά από το βιβλιοπωλείο για τα σχολικά είδη, γιατί έχω τρία παιδάκια που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εφόσον ναι, δεν τα έχει κάποιο άλλο στη υπάρχει, θα το δεχτώ.
0: Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, από την ποια κυρία που εκεί πέρα ήταν πολύ γλυκιά και όλα σε αυτή. Τρία παιδάκια, δηλαδή εσύ όλο το έξοδο είναι.
2: Παναγί το είχε.
0: Ναι, όλα τα έξοδα είναι επί τρία,
9: Πραγματικά και το όπως λένε, λέγεται για το κράτος και τα έξοδα γενικά, όλο υποσχέθηκε τίποτα στην πράξη.
2: Ράνια Πεπαμπλόμ.
0: Η Ράνια Πεπαμπλόμ.
2: Εσένα πώς σε λένε?
9: Εγώ είμαι η Μαρία.
0: Μάλιστα.
2: Από περιοχή?
9: Από το Άστρος Κοινουρίας.
0: Αυτό
4: τι
0: που
4: ωραία
0: είναι.
4: Που είναι στο Άστρος Κοινουρίας.
0: Πόση ώρα είναι από την Αθήνα το Άστρος Κοινουρίας?
9: Από την Αθήνα θα τρία είναι φωτός. Ένα. Όχι, δεν είναι μακριά, μόνο ένα δύο ώρα.
0: Δεν άκουσες τι είπε, τρία έτη φωτός, επειδή είναι άστρος, καταλαβες. Είναι γιατάκι στη Βιανού υπέροχη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μιλάς με την Άνση να σου ζήσουν τα παιδάκια σου να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία. Πώς το είπες, από το Άμπεμπα
9: Μπλουμ. Ναι, από το Άμπεμπα Μπλουμ.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και θέλω να σα πω, δώσε μου την Μαρία Νίκο. Και θέλω να σα πω ότι μου έστειλε και ο φίλος ο Μανώλης, ο Τεντάσος Φακιανάκης.
0: Ρε Τεντά Μανώλη, όλοι πίνουν νερό στο όνομά σου, ρε φίλε, για το καλό που
2: έκανες. Τέσσερα ακόμα τεντόπανα δίνει η χώρα τώρα.
0: Ρε Μανώλη! Ο Μανώλης, κυρίες και κύριοι, γοήτευσε, μας πήρε την καρδιά ο Μανώλης ο Τεντάς, που στο τέλος εννοείται ότι δεν ήθελα να πούμε και το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος του λέω: σε παρακαλώ, Τέντα, είναι παράκριβο πράγμα. Κάνει να κάνει διαφήμιση για την ψυχή σου και ξαναδίνει άλλα τέσσερα πανιά. Ρε Μανώλη, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια σου λέω, ρε φίλε.
8: Και του είπαμε, επειδή είναι Σφακιανάκης, να το γράφαμε για τραγούδια του. Κι αν δεν φοβάσαι, τέντωσε το.
0: Μα είναι τρελό σου.
2: Είναι για δικό σου.
0: Λοιπόν, μια τελευταία τηλεφωνική.
8: Θα σου ετοιμάσω μια σκιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
10: Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα, η μαμά της μιας που είχα στο διαγώνισμα το τόσο με ένα παιδί αμαία.
0: Α, μάλιστα.
10: Με τη Μάρια.
0: Στο τόσο story που είχαμε κάνει.
2: Α, τι θυμάμαι ναι, εγώ.
10: Θυμάστε. Τι
2: ναι, βεβαίως, μια χαρά.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
10: Είμαι καλή αμαία.
0: Α, μάλιστα.
10: Με τη Μάρια.
0: Στο τόσο story που είχαμε κάνει.
2: Α, τι θυμάμαι εγώ.
10: Θυμάστε. Τι κάνετε.
2: Βεβαίως, μια χαρά.
0: Τι κάνετε, καλά είστε.

0: Ναι. Μπαίνει πάνω στην πανιέρα, είναι περιστρεφόμενη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και επειδή τώρα δεν τη χρειάζομαι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια καρέκλα ειδική για μπάνιο για ανθρώπους αμαία.
0: Ναι, περιστρεφόμενη, ο οποίος μπορεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς δεν χρειάζεστε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
0: Όχι. Εγώ θα προσφέρω.
1: Τι γλυκιά που είστε πάντα. Και τότε γλυκιά ήσασταν και τώρα πάντα γλυκιά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζομαι και κάποιο.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό που κάνεις, Χριστίνα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά, μιλάς με τον Γιώργο.
3: Να πάρω το τηλέφωνο.
1: Χριστίνα, μιλάς με τον Γιώργο και να κρατήσουμε το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Γεια σου Χριστίνα.
2: Να μην ξεχάσουμε και τα ακουστικά βαρικοίας που θέλει η φίλη μας που τα ζητάει. Αν έχει κάποιος, αν θέλετε να προσφέρετε κάτι, ακόμα και στο Instagram θα το δούμε. Οπότε μπορείτε να μου το στείλετε, nancy.antonio, αν έχει κάποιος ακουστικά βαρικοίας. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα υγείας που αυτό είναι και σημαντικό, έτσι.
1: Ναι. Παιδιά, σπάνε τα τηλέφωνα κάθε φορά. Σας ζητάμε συγγνώμη. Ξέρετε και κάτι, δεν υπάρχει και ομάδα για να τα. Έχουμε μόνο τη Σοφία που προσπαθεί να τα βοηθήσει όλα αυτά. Έχω πει λίγο, μήπως πρέπει να κάνουμε, Νίκο. Μήπως μια φορά, ρε φίλε, την εβδομάδα, έτσι με την καρδιά μας αφιλοκερδός πραγματικά εννοώ, να μας δώσει ο σταθμός μια ωρίτσα την ημέρα, ρε φίλε, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα, ρε φίλε, έχει πόνο, ζητάνε, άλλοι δίνουν. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, έστω και βράδυ, νύχτα. Δηλαδή είναι βράδυ, 9 η ώρα, 10, όχι νύχτα, λες και πάνε όλοι για ύπνο. Ξέρεις πόσος κόσμος θα βοηθηθεί, ρε φίλε. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το λέμε και δεν το κάνουμε ποτέ.
4: Σίγουρα θα κάνουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει τα Χριστούγεννα, πρώτα Θεό.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
2: Και επειδή τώρα μιλήσατε γι' αυτό, χθες ήταν μια ανάρτηση που μας έχουν ταγκάρει κιόλας, ναι. Γρηγόρη. Από την Κιβωτό της Αγάπης, Κιβωτός Αγάπης που βρίσκεται, λέει, Γαλήνη Αναπήρων Παιδών στην Πάτρα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29, εκεί που η αγάπη γίνεται πράξη. Είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα story από εκεί και λέει ότι 18 χρόνια με ίδιο νοσήλιο, ίδια έσοδα, οικονομική κρίση, πανδημία, σύγχυση με άλλη δομή. Είμαστε εδώ και σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Η δομή προφανώς έχουν σοβαρό πρόβλημα και μάλλον έχουν την οικονομική ανάγκη όλων μας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Instagram Κιβωτός Παύλα Αγάπης να δει πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει αυτή τη δομή που είναι για παιδάκια που έχουν τρομερά θέματα. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έστω και 5 ευρώ καθένας, παιδιά.
1: Και θέλω να πω και κάτι. Δεν έχει να κάνει το 5-1 ευρώ ότι ο καθένας μπορεί να δώσει. Ξέρω ότι έχουμε λίγο πάθει, όλοι παθαίνουμε σοκ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε βοηθήσει κάποια στιγμή και ανακαλύψατε ότι αυτό που βοηθήσατε ή εκεί που βοηθήσατε δεν ήταν τελικά τόσο αυτό που φαινότανε. Και σας έχει χαλάσει τη διάθεση αυτό. Πιστεύω ότι το έχουν πάθει οι 100%. Λοιπόν, μην χαλιέστε. Ξέρω ότι μπορεί να σας πάρει λίγο μια διάρκεια έτσι και να το ξεπεράσετε. Αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που ουσιαστικά ξαναζητάνε κάτι. Να σας πω εγώ δικά μου περιστατικά, δεν θα το πιστέψετε. Αν γράψω βιβλίο, δεν θα το πιστέψετε τι μου έχει συμβεί. Αλλά λέω κάθε φορά, χαλιέμαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά λέω μετά, άντε πάμε ξανά.
2: Μήπως
1: τελικά. Μα πολύ κοροϊδία πέφτει όμως και εσύ.
2: Υπάρχει κοροϊδία.
1: Προς Θεού, δεν θέλω, δεν μιλάω τώρα για τον
2: προσωπικό.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Μα το λένε και όλα οι άνθρωποι, συγγνώμη, ότι μας έχουν μπερδέψει,
1: ναι,
2: και με άλλη δομή.
1: Ξαναλέω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, για το θέμα στην Πάτρα που λες για την Κιβωτό. Δεν μιλάω για αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Μιλάω γενικά ότι έχουμε φάει πολύ κοροϊδία όλοι μας για διάφορα πράγματα και αυτό μας έχει κάνει επιφυλακτικούς. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό λέω, η επιφυλακτικότητά μας ας μην κρατάει για πάντα. Πάμε να ξαναδώσουμε ευκαιρίες, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχουν και πραγματικά άνθρωποι που έχουν πρόβλημα σοβαρό και είναι πολύ σοβαροί και δομές και άνθρωποι. Λοιπόν, Παναγία, ξεκίνα.
5: Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα καταστήματα Lidl, γιατί η καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σας γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες και γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις πάντα σε τιμές Lidl. Και μην την ξεχάσουμε, επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
6: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Linicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio, κλείνεις γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και τώρα είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν, παιδιά. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν την φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό

0: Δημιούργησε το Day My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο day.gr.
1: Μια καλημέρα και στην Betabet, την εταιρεία αυτή που πραγματικά μας βοηθά και μας έχει βοηθήσει τόσες φορές και σε αυτή τη στήλη την αγαπημένη. Έχει δώσει δωρεάν πάρα πολλά πράγματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν. Είναι μια εταιρεία από το 80 που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση της υγείας πάρα πολλών ανθρώπων, αφού τι ακριβώς κάνει είναι που η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, τα ορθοπαιδικά είδη, στα αναπηρικά αμαξίδια και για ενοικίαση και για αγορά. Είναι φανταστική. 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14 και τα άλλα 3 απέναντι από νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, τον Ερυθρό Σταυρό και το Σωτηρία. Δώρο! Γιατί πάντα μας δίνουν και ένα δώρο. Στο τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάγραφο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 6936-101022, Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα, ούλα πόνο στο ζεστό και στο κρύα. Όποια και αν είναι η ανάγκη της σωματικής κοιλότητας, η Ντερμέτα έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένους οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Ντερμέτ.
0: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι το Σεπτέμβρη δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινάει μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους, το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο το Δερβενιώτη που μου έστειλε σήμερα το πρωί με ένα υπέροχο βιβλίο κόμικ. Ο Σπύρος Δερβενιώτης, θέλω να σας πω ότι είναι δημιουργός κόμικ και γελιογράφος, γεννημένος εδώ στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει εκδώσει 22 άλμπουμ συλλογές. Έχει να κάνει με την πρώτη μετάδοση, με την πρώτη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση.
2: Ωραίο.
1: Και το έχει κάνει σε κόμικ και είναι μια φανταστική δουλειά. Αν μπορέσετε να τη βρείτε, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, Σπύρος Δερβενιώτης. Σπύρο, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, και αν έχεις σπάσει το κινητό σου, αν σου χάλασε, Vodafone Tech Service, οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία να το πάρεις από, αν πας σε ένα κατάστημα ή με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγίτη, αυτό ήτανε! Έλα, παιδιά! Έλα, πέρασε άλλη μια μέρα! Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία! Μια φορά ήρθα.

0: Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
1: Μας είστε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο ταλαντούχος, υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Ο Απαναγιστός Άτος.
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης. Ρώσουμε ένα ραντεβού αύριο στις 6. Έρχεται η Βερίνα τώρα μέχρι και τη μία με υπέροχη μουσική και πολύ ωραίο σχολιασμό. Και βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά σε 20 ώρες 6 το πρωί. Το δίδυμο Παναγής και Νίκος, Πέτρος και Βουβής θα είναι μαζί σας. Και μετά θα έρθουμε εμείς πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ωραία να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Αμέρσα, η Μυρτιά, ο Πέρσης και ο Πρόπερσης. Χα, όχι αστείο. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο καιρός ωραίος, το έχει το κρυουλάκι του, ζακέτα να πάρετε, εντάξει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα, θα τα δούμε όμως όλα μετά και στον καιρό που θα τον κοιτάξουμε. Προς το παρόν, καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Όχι, γιατί από την Άννα Βύση, 5η, 24 του Σεπτέμβρη, 32 λεπτά μετά από τις 10, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, πιο χαλαρά τα πράγματα, τουλάχιστον από χθες και τουλάχιστον και από το πρωί. Ο Κηφισός δεν αντιμετωπίζει μεγάλο θέμα, να εξαιρέσει ένα κομμάτι από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και το Περιστέρι. Η Κηφισίας από την άλλη, χαλαρά σήμερα και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Στο κέντρο τώρα βλέπω λίγο τα Βασιλικά και αυτό το τρίγωνο. Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας και λίγο στην Αρδιτού έχουμε. Λεωπόλεως Βουλιαγμένης αυτή την ώρα ανοιχτές και ο Πειραιάς καλός και στη Λεωφόρο Αθηνών δεν έχουμε τίποτα. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσία από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία επίσης. Αυτά προς το παρόν, παιδιά μου. 6936 10 102 είναι το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μόνο

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 15, λοιπόν 24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι στονισμένοι εδώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε να δούμε τα του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Δεν θα έχουμε βροχούλες όπως είχαμε χθες, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα υπηρετικά από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Στην Κρήτη όμως προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές σήμερα, έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί, τη μέγιστη μάλλον, θα σας πω, έως 24 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική από 13 μέχρι 24. Και Πέμπτη, κάπως έτσι θα μας πάει αύριο, θα είναι μια καλοκαιρινή η ανάσα αυτή, έως και 25 βαθμούς. Από Σαββατοκύριακο όμως και από την υπόλοιπη εβδομάδα έρχονται πολλές βροχές. Ωραία ήταν χθες που έβρεχε, αν εξαιρέσει την κίνηση. Είναι πάρα πολύ ωραία να καταλάβουμε λίγο φθινόπωρο τέλος πάντων. 6936 10 102 το Viber που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε, η Telecom είναι στην παρέα μας. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι πάλι να τα πούμε.

Εσύ θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, 5-24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που σου φέρνει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο και διήρκησε, παιδιά, 12 ημέρες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιστέψετε. Είναι από τα πιο γνωστά ακραία. Μα γιατί ακραία, δεν καταλαβαίνω. Μποτιλιαρίσματα. Σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μια τεράστια ουρά οχημάτων εκτινόταν για πολλά χιλιόμετρα και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις για ημέρες. Είχαν γίνει και κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο και έτσι υπήρξε αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών, περιορισμένη χωρητικότητα των δρόμων. Να πούμε ότι οι οδηγοί προχωρούσαν ελάχιστα κάθε μέρα, ενώ πλανόδιοι πολιτές πολλούσαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους. Αυτό το περιστατικό έχει μείνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακραίων συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν τα προβλήματα υποδομών. Φανταστείτε τώρα, παιδιά, 12 ημέρες, κάντε το λίγο εικόνα. Καλά, θα είχα παρατήσει το αυτοκίνητο και θα είχα φύγει προφανώς και okay. Αλλά φανταστείτε να το παθαίναμε αυτό στον Κύφισο. Δεν είναι και περίεργο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα.
2: Όπου βρίσκεμαστε να δεθείς.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102,2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102,2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξει.
11: Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα

0: έχουμε τη λύση.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. 5-24 Σεπτέμβρη στη συντονισμένη στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Στη ζωή μας λέει αγαπάμε τρεις φορές. Και τι μαθαίνουμε κάθε φορά? Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας θα ερωτευτούμε τρεις φορές. Εννοούμε για σχέση τώρα, εντάξει, δεν εννοώ κάτι άλλο, για γύρω-γύρω. Λοιπόν, η πρώτη αγάπη είναι αυτή η αγάπη που συνήθως ξεκινάει εκεί, κάπου στο Λύκειο, ξέρω εγώ, σε αυτά τα παιδικά χρόνια. Είναι αυτή η ζωντανή αγάπη που νομίζεις, ψυχούλες μου, ότι θα διαρκέσει για πάντα. Είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η αγάπη είναι συνήθως πιο επιφανειακή, με μεγαλύτερη σημασία στο πώς μπορεί να φαίνεται η σχέση στους άλλους. Αν και σίγουρα εσύ εκείνη τη στιγμή το αισθάνεσαι αληθινό, δεν είναι συνήθως η βαθιά ομοί αγάπη που θα βιώσεις αργότερα. Είναι αυτά τα εφηβικά που μπορεί, εντάξει, να συνεχιστούν, αλλά δεν κρατάνε περισσότερες φορές ποτέ. Νούμερο 2 είναι η έντονη αγάπη. Αυτή είναι η δεύτερη αγάπη. Είναι αυτή που ανατρέπει τον κόσμο σου. Μπαίνεις λίγο με τα μπούνια, μπαίνεις έντονα. Σε αυτή τη σχέση μπορεί να βιώσεις φόβο, αμφιβολία για τον εαυτό σου που μπορεί να μην είχες νιώσει ποτέ πριν. Η σχέση αυτή έχει καμπανεβάσματα, έχει πηγενέλα, όλα αυτά τα βαρετά που εκεί γύρω στα 25-28 τα νιώθεις λίγο αυτά. Συχνά προσπαθείς να διαμορφώσεις, ας πούμε, τον άλλο άνθρωπο και να σε διαμορφώσει και αυτός, αλλά όχι με ωραίο τρόπο. Είναι αυτό το τρενάκι του Λούνα Πάρκ, ήξεις αφήξεις, θέλω δεν θέλω, που έχει και τον πόνο μαζί, που έχει και όλα αυτά που δεν είναι πολύ ωραία. Η τρίτη αγάπη λοιπόν είναι, η δεύτερη αγάπη είναι εκεί που μαθαίνεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις πια. Η τρίτη λοιπόν αγάπη είναι αυτή η ανεφόρον αγάπη, αφού έχεις συνέλθει από όλα τα προηγούμενα και έχεις καταλάβει πια ποιος είσαι και έχεις αρχίσει να καλλιεργείς την αγάπη για τον εαυτό σου πρώτα, τότε λέει έρχεται στη ζωή σου η απροσδόκητη αγάπη. Αυτός που έρχεται από το πουθενά και αισθάνεται απόλυτα και απόλυτα σωστός. Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκεί. Όταν είσαι μαζί τους, νιώθεις απλά σαν είσαι στο σπίτι σου, αγκαλιάζεις τις ατέλειες του άλλου ανθρώπου, όλες τις αποχρώσεις του, νιώθεις περισσότερο εαυτό σου μαζί του από ότι με τους προηγούμενους ανθρώπους που είχες στη ζωή σου. Εμπνέεται το ένας τον άλλον, αντιμετωπίζετε τα εμπόδια μαζί, εργάζεστε για να ξεπεράσετε κάποια πράγματα και είστε αφοσιωμένοι, ας πούμε, σε ένα κοινό μέλλον. Ποια αυτή είναι η ανεφόρον αγάπη που σηματοδοτεί την αρχή του για πάντα και εσείς ευχαριστείτε το σύμπαν καθημερινά που το έχει φέρει στον κόσμο σας. Τι μαθαίνεις από αυτή την αγάπη? Ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει και ότι είναι δυνατόν να αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς, προστατευμένοι και λατρεμένοι από έναν άλλο άνθρωπο. Και εύχομαι να τη βρείτε κιόλας. 6936 10 102 2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Θα ξεκινήσω με καμπάνες. Έλα εδώ στο Ding Dong.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ο σταθμός σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα

0: Υπήρχες πάντα και Σάκης Ρουβάς. Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας τσούκου τσούκου 26 λεπτά μετά από τις 11. Η Μίβερινε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, 5-24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σας πω ότι το Greece Race for the Cure του 2026 είναι έτοιμο. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Όσοι λοιπόν και όσες δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, έχετε μια τελευταία ευκαιρία, καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ελάτε στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Πολύ ωραία διοργάνωση, χρόνια τώρα και βοηθάει και πάρα πολύ και μπράβο, χίλια μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που το διοργανώνουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στην... Όχι, ποια τρίτη μας ώρα. 11.30 είναι ακόμη, καλέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το πρωινό σου
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ηλία, ρίχτα!
14: Αυτή η νύχτα μένει.
15: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
18: Αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
20: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
22: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
24: Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, 33 λεπτά μετά από τις 11 και στην καθημερινότητά μας πλέον θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό! Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές μας για παράδειγμα. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pen. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πέτρος Ιακωβίδης, Γιώργος Κακοσέος, Αναβίση έρχονται και σε λίγο έρχομαι κι εγώ πάλι για τα δικά μας.

Κακοζέ, ακούσαμε και Γιώργο Κακοζέ, ακούσαμε και. Καλέ, τι έγινε. Έχουμε. Και Πέτρο Ιακωβίδη, 45 λεπτά μετά από τις 11. Πέμπτη λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, Μιβερίν Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Και εκεί που λες, τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα, στο μάτι του το κόσμο. Όχι, γιατί έρχεται ένας 21χρονος να μας τρελάνει τελείως, ο οποίος αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ένας λοιπόν, ένα παιδί 21 ετών, έγινε viral, δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του, υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει, άρα οι γονείς του έχουν ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά οι φόρους ζωής. Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο και άλλους να βλέπουν μια φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα εργασίας και την προσωπική ευθύνη. Gen Z, παιδί μου, δεν τυχαίο τώρα. Gen Z, σας λέω, βαριούνται. Βαριούνται. Δεν θέλουν. Απλά θέλουν να υπάρχουν και να χαζεύουν στα social. Ρε, παιδιά. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή. Και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μου.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Σφαίρα 102-2.
1: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά και πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πού είστε ρε παιδιά, πού βολοφέρνετε για αυτή την ώρα? 5-24 του Σεπτέμβρη και ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από Ούζου για να ανανεώσετε το στυλ σας τώρα έτσι που μπήκε και το φθινόπωρο. Τι ωραία, τι καλά. Η νέα σειρά γυαλιών ηλίου Ούζου είναι εδώ. Βρείτε τα τώρα και στο ανανεωμένο τους e-shop. Προς το παρόν εσείς ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: 8, 25 λεπτά μετά από τις 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη, μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για ζωδιάκια και ξεκινώ ευθύς αμέσως. Όπου εσείς οι κρύοι, σας ημέρα σας θέλει πιο προσεκτικούς στις αποφάσεις σας. Τα αισθηματικά, μια ήρεμη στάση μπορεί να φέρει περισσότερα από μια έντονη αντίδραση. Ταύροι, σήμερα αναζητάτε σταθερότητα και καθαρές προθέσεις. Δίδυμοι, η επικοινωνία φέρνει εξελίξεις. Καρκινά και μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους αλλά και πιο δεικτικούς στη φροντίδα. Μην φοβηθείτε να δείξετε τι νιώθετε σε όποιον εμπιστεύεστε. Λιοντάρια, σήμερα έχετε αυτοπεποίθηση αλλά χρειάζεται και λίγη περισσότερη υπομονή. Παρθένη, η μέρα σας καλεί να αφήσετε λίγο στην άκρη την τελειομανία. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή στάση μπορεί να φέρει όμορφη εξέλιξη. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για όμορφες επαφές. Σκορπιοί, σήμερα θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι αυθόρμητο. Ένα σχέδιο της τελευταίας στιγμής μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να φέρει νέο ενδιαφέρον. Τι σχέδιο? Τοξοτάκια, η διέστησή σας είναι έντονη, αλλά χρειάζεται να μην είστε καχύποπτοι σήμερα. Ειλικρίνεια θα βοηθήσει. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά μην αφήσετε το συνέστημα πίσω. Υδροχόοι, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας ανανεώσει και να σας κάνει να δείτε αλλιώς μια κατάσταση. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και τρυφερότητα, αλλά χρειάζεται να μην παρασυρθείτε από υποθέσεις. Αυτά και με τα ζώδια. Περνάω σε ένα μικρό break και έρχομαι πια για το φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ηλία! Ρίχτα!
13: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

πολύ ωραίο τραγούδι. Θα σας αφήσω. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Αντωνά, Θέμης Γιοργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση, η Ράνια ο Πέτρος. Αύριο Παρασκευή ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μια μέτρηση. Μαρία Αντωνά.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.
2: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν

0: αυτή είναι η Βέγκα στον Σφαίρα 102.2 με το πιο ψηλά. Εγώ πάντως δεν ξέρω για πιο ψηλά. Ξέρω να σας πω για το καλύτερο σέρβις που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. 25 χρόνια εμπειρίας και μείον 25% έκπτωση ανά πάσα στιγμή σε σέρβις για smartwatch, laptop και scooter. Αρκεί να πάτε στο Γερμανό. Είναι ένα όνομα που πραγματικά είναι η πιο μεγάλη εγγύηση που μπορείτε να πάρετε στην εξυπηρέτηση, στο προσωπικό, στην αμεσότητα και φυσικά στο αποτέλεσμα του σέρβις που μπορεί να έχετε. Είμαι η Μαρία Ντονά στα 30 λεπτά και μετά τη μία κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114.

0: καλό.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνο σου.
10: Ό,τι άλλο θα κάνω.
11: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
12: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
11: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
19: Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
23: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 1022. Σήμερα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός πάλι μια συννεφιά, μπορείς να το πεις ότι το έχει. Και μάλιστα ναι, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και κατεβάζουμε τις πρώτες ζακετούλες, τα πρώτα μπουφανάκια, τις πρώτες έτσι κουβερτούλες, τις λεπτές. Γιατί το βράδυ, παιδιά, μην μου πείτε τώρα ότι κυκλοφορείτε χωρίς να έχετε ένα τζάκετ ή μια ζακέτα. Είναι πολύ αισθητή έτσι η δροσιά που έχει πια. Και νομίζω δικαίως για την εποχή είναι 24 του Σεπτέμβρη. Σε λίγες μέρες από τώρα που χαιρετάμε και αυτόν τον μήνα και μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Θερμοκρασία σταθερά στους 23 βαθμούς σήμερα, ηλιοφάνεια. Το ίδιο και αύριο, με το Σαββατοκύριακο να πέφτει αρκετά η θερμοκρασία στους 19 και θα έχουμε και πολλές βροχές. Τώρα όμως έρχεται ένας καλλιτέχνης, ο οποίος από ό,τι έμαθα θα είναι σε αυτό το αφιέρωμα που θα γίνει εν ώψη λίγο πριν την πρεμιέρα του Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα επεισόδιο πραγματικά αφιερωμένο από τον Sky και από όλη την ομάδα του The Voice στον αγαπημένο τραγουδιστή. Μέσα στους τρεις καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν, έχω μάθει ότι είναι ο Απών, που πρόσφατα είχε συνεργαστεί μαζί του στο Κέντρο Αθηνών και είχαν κυκλοφορήσει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Νίβο θα δούμε ένα πραγματικό υπερθέαμα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, μαζί με τον Γιώργο Λιανό και τον Γιώργο Καμπουτζίδη στο τιμόνι της παρουσίασης. Πάμε όμως τώρα να τον ακούσουμε, γιατί ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ τον Απόν, και σε λίγο η Θεά Ναβής, η οποία ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ.

υπέροχη Έλενα Παπαρίζου στον Σφαίρα 102,2 με το φιλί της ζωής. Ναι, με αυτό συμπληρώσαμε μία ώρα παρέα μαζί. Εδώ που συνεχίζουμε σταθερά και σήμερα να σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε δικό σας ένα καταπληκτικό T-Tablet 2. Προσφορά από την Telecom που συνδέει τον κόσμο μας με το πιο hot δώρο. Viber Sphere 6-9-3-6-10-102-2 για τις συμμετοχές σας γράφονται στη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας και κάθε Παρασκευή μεγάλη κλήρωση. Τώρα σύντομο break. Έρχομαι.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα.
2: Όπου βρίσκεσαι να δεθείς.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102,2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102,2.
2: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102,2.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
8: Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Λογαριασμίτινγκ.
14: Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμικά.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Γνωρίζετε ποιο

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Πόσες επιτυχίες θέλεις? Αν θέλεις πολλές, έχεις κάνει την πιο σωστή επιλογή. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε σήμερα, 5η-24 του Σεπτέμβρη. Και ναι, είμαι η Μαρία Ντονά. Είμαστε παρέα μαζί για ακόμα μία ώρα συγκεκριμένα, γιατί τα πρώτα 60 λεπτά τα έχουμε συμπληρώσει. Αλλά και σε αυτήν εδώ πέρα την ώρα, σας δίνω τη δυνατότητα να κάνετε δικό σας ένα T-Tablet 2. Αρκεί να μου στείλετε ένα SMS τώρα στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022, να μου γράψετε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας. Και αύριο έρχεται μεγάλη κλήρωση, μην το χάσετε με τίποτα. Επειδή όμως δεν είμαστε μόνο παιδιά της τεχνολογίας, εμάς οι γυναίκες μας αρέσουν και λίγο, ρε παιδί μου. Ξέρετε τώρα αυτό που λέγανε τα μπιχλιμπίδια? Αυτά σας τα δίνουμε δωράκι. Ένα γυναικείο ρολόι συγκεκριμένα από την εκπομπή μου, από την Mavi Jewelry, γίνεται αμέσως τώρα δικό σας. Καταπληκτικό και πολύ σύγχρονο. Μιλάμε για μια καταπληκτική online boutique κοσμημάτων. www.mavijewelry.gr. Αρκεί να στείλετε ένα SMS και αυτό στο Viber 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Mavi, το ονοματεπώνυμό σας και καλώς και να το κάνετε δικό σας τώρα. Έρχεται ο Θοδωρής Οφέρης, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι από τις πιο σούπερ εκπλήξεις για φέτος το χειμώνα. Δίπλα του με την Στέλλα Καλή και κάθε Κυριακή εμφάνιση έκπληξη από πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη.

0: υπέροχο τραγούδι από το Διονύση Σχοινά. Συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ στον Σφαίρα 102. Είναι αυτό πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι οι σχέσεις βασίζονται στη χημεία και στην συνεννόηση και στην επικοινωνία. Και όχι μόνο οι ερωτικές σχέσεις, και οι φιλικές και οι συναδελφικές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μόνο με ένα κοίταγμα καταλαβαινόσαστε. Κάπως έτσι είναι και για μας στη ζωή μας εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τα πράγματα. Ιδιαίτερα τώρα που μιλάμε με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Κούτρα, καταλαβαινόμαστε μόνο με τα μάτια. Ξέρει τι θέλω να του πω. Απλά κοιτώντας τον. Αυτό το λες και επιτυχία. Λοιπόν, σε λίγο έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ στον Σφαίρα και η καλύτερη που μπορεί πραγματικά να σας προσφέρει τα 25 χρόνια εμπειρίας τους στο πιάτο για σας, στο κομμάτι του σέρβις, ακούει το όνομα Γερμανός. Αρκεί να το επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και να πάρετε και με έκπτωση 25%. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Το έχω δει στο σινεμά.
16: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Time out για θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
24: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
23: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει. Και πόνο φανταζόμασταν, παιδιά, ότι όλη αυτή την αγάπη του κόσμου, όλο αυτό το οποίο έτσι έχουμε δει και αισθανθεί τις τελευταίες εβδομάδες, θα το καταλαβαίναμε για τα καλά μέσα από την περίπτωση του Γιώργου, που ακόμα έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά και πολύ μεγάλη αναμονή για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν συνέχεια καινούργια στοιχεία τα οποία μας κάνουν να οργιζόμαστε και να εξοργιζόμαστε βασικά ακόμη πιο πολύ με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, που δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, που δεν υπάρχει διαφάνεια, που πρέπει ένας άνθρωπος να φύγει από τη ζωή για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ελέγχους και να βρούμε μια άκρη. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά αυτό δώσε την ευκαιρία νομίζω σε εμάς να ανακαλύψουμε τελικά το πόσο πολύ μεγάλος και τεράστιος καλλιτέχνης ήταν και ρεπερτοριακός και δισκογραφικά. Απίστευτος Γιώργος Μαζονάκης θα μείνει για πάντα μέσα από τα τραγούδια του εδώ μαζί μας. Αυτό ήταν και για σήμερα, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, γιατί ολόκληρες ώρες στην παρέα μου ήταν η Telekom. Ένα T-Tablet 2 θα γίνει δικό σας αύριο και εννοείται ερχόμαστε για την τελευταία μας εκπομπή με πάρα πολύ χαρά και πολύ πολύ διάθεση όσο μπορούμε να έχουμε με ό,τι συμβαίνει τριγύρω μας. Υπέροχη συνέχεια με Θέμη Γιώργαντά, εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Φιλάκια.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot.
7: Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Sig Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sig Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sig Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
12: Ε, τι έγινε?
13: Τι κάνεις?
12: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
13: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
13: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
12: Γιατί?
13: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
13: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
14: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σφαίρα 102.2.
16: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
17: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα 5η 24 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο και Θέκλα και Μυρσίνη και Πέρση και Περσεφόνη και Κόπρο. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια αναβίση. Όχι γιατί. Καλησπέρα σε όλους.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102-2.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Χρήστος Μενιβιάτης, ό,τι πιο όμορφο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Στην παρέα μας και η Νόβα, σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Παιδιά, τα ξεχνάμε αυτά πλέον. Έρχεται, έφτασε το Nova More και απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Μιλάμε για το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιο εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Στην ουσία, με το πάτημα ενός κουμπιού, σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Με λίγα λόγια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Να δω

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
9: Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Ηλία! Ρίχτα!
17: Αυτή νύχτα μένει.
18: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι που δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, στα ξενοδοχεία δεν θα βρεις εύκολα το δωμάτιο 13. Θα μου πεις, αυτό Θέμη μπορεί και να είναι λογικό λόγω του γκαντέμικου εισαγωγικά, αλλά και το δωμάτιο 420, αυτό το ήξερες? Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, το 13 και το 420. Λοιπόν, να σας πάω κατευθείαν τώρα στο 420 και μετά θα πούμε και το 13. Λοιπόν, το 420 αποτελούσε, λέει, πάντα έναν διακριτικό κωδικό για τους λάτρεις της μαριχουάνας. Άκου τώρα. Στην Αμερική, η 20η Απριλίου, που εκεί η ημερομηνία γράφεται ανάποδο, δεν λένε 24, εκεί στην Αμερική λένε 420. Όχι όπως εμείς 24, εκεί λένε 420. Βάζουν τον μήνα μπροστά. Λοιπόν, άρα 20 Απριλίου, 420, 420 είναι η μέρα της κάναβης. Άκου τώρα. Διάφορες οργανώσεις πραγματοποιούν εκδηλώσεις υπέρ της νομοποίησης της χρήσης. Οπότε στην ουσία όλο αυτό έχει φέρει ένα πονοκέφαλο, λέει, στα ξενοδοχεία, τα οποία αποφεύγουν να έχουν αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο. Και έτσι, και τέλος πάντων, κάποιος πάει σε ένα ξενοδοχείο και ζητήσει το 420, δεν θα του το δώσουν, ή δεν υπάρχει ή δεν πρόκειται να του το δώσουν. Λοιπόν, και μάλιστα βλέπω εδώ ότι κάποια στιγμή, λέγομαι, και με την επέμβαση της αστυνομίας, πολλά ξενοδοχεία αποφάσισαν να καταργήσουν το συγκεκριμένο αυτό νούμερο. Πάμε τώρα στο 13. Το 13 προκαλεί πολλές δυσιδαιμονίες. Όπως είναι γνωστό, το θεωρούν αυτό που σας είπα γκαντέμικο. Στην πραγματικότητα, πολλοί πελάτες υποφέρουν, λέει, από φοβία για τον συγκεκριμένο αριθμό. Αυτή η φοβία, ξέρεις πώς λέγεται, δεν σου κάνω πλάκα, λέγεται 3-10 φοβία. Αλήθεια, 3-10 φοβία. Υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα? Η κατάρα του αριθμού αυτού, του 13, έχει αναφερθεί συχνά και για την αποστολή Apollo 13, το Apollo 13. Εκτοξεύτηκε στις 13:13, 1:13 το μεσημέρι, από την εξέδρα 39, το 39 τι είναι, 13x3, πριν γίνει έκρηξη λίγα λεπτά αργότερα. Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να δώσουν τα κλειδιά ενός τέτοιου δωματίου σε πελάτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, λέει, να το αρνηθεί ή να το εκλάβει και σαν μια δυσάρεστη μεταχείριση. Okay. Και επίσης, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά νομίζω ότι και στις πτήσεις στα αεροπλάνα η σειρά 13 δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, όσες φορές την έχω τσεκάρει, δεν την βλέπω. Λοιπόν, ήρθε τώρα η ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Δωμάτιο 13 σε ξενοδοχείο θα παίρνατε αν σας έδινα, δηλαδή φτάνατε εκεί για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και σας έλεγαν εκεί σε ποιον το δωματιάκι σας, το νούμερο 13. Εντάξει, για το 420 εγώ θα έλεγα ναι, όχι τίποτα άλλο. Δεν είχα ιδέα σήμερα στην ουσία, εσείς το ξέρετε αυτό για το 420. Το 13 όμως, που το ξέρουν οι περισσότεροι, ποια θα ήταν η απάντησή σας, ναι ή όχι? Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

Full Time Classic, Peggy Zina, πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να επενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Όσοι και όσες λοιπόν δεν έχετε καν ακόμα την εγγραφή σας, έχετε μια τελευταία ευκαιρία, καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε λοιπόν τώρα greaceraise.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ελάτε στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, τη δύναμη, την αλληλεγγύη. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες, δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές, καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πάω

0: 50.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραίο τραγούδι, Ηλίας Βρετός. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα και έχω να σου πω: κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού. Σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ και πολύ γευστικό διαγωνισμό.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Το πρωινό σου?
10: Το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break?
11: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
9: Το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
12: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
20: Δι κουαλίτα.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω.
21: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
20: Μα το σημάδι.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
20: Πόσο σ' αγαπώ.
23: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
20: Μοιάζει με ένα ψέμα.
23: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
25: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
26: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
27: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Απών και τώρα θα μας τρέξουν πάλι τα σάλια. Πολλά τα διλήμματα. Διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί χωρίς κρεμμύδι ή με περισσότερο μπέικον. Λοιπόν, στο Burger King ο καθένας επιλέγει πώς θέλει το μπέργκερ του, πάντα με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στη φλόγα. Φτιάξε λοιπόν το μπέργκερ σου ακριβώς όπως το θέλεις. Have it your way στο Γαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη. Και όπως σας είπα, έχουμε και σούπερ γευστικό διαγωνισμό. Αν θες εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή να είσαι ο σούπερ τυχερός ή σούπερ τυχερή που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και τον παντεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή όρεξη. Έρχεται ο Απών, Καντάδα.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Βούτια στο παρελθόν με τους One Μωρό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σου έχει σίγουρα συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Μουά.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα.
2: Όπου βρίσκημαστε να δεθείς,
1: ο Γιώργος Αμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
19: Ωραίους θα πιάσουμε.
20: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.
21: Εξηγήστε μου εσύ.
18: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
19: Ωραίους θα πιάσουμε.
20: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.
21: Εξηγήστε.

0: με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102.2, Θανάση.
2: Δεν λέγονται πλέον αυτά.
0: Αυτή την μπλούζα εγώ στην έχω πάρει.
2: Το ξέρω, γι' αυτό την έβαλα.
0: Τώρα το θυμήθηκα.
2: Τώρα την παρατήρησες. Touch me, Ελίνα.
0: Απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 24, πάει ο Σεπτέμβρης, το φάγαμε.
2: Και ετοιμαστείτε για χουζούρεμα και αγκαλίτσες, γιατί ο Οκτώβρης θα είναι, λέει, παγωμένο.
0: Τι λες καλά, όντως. Καλά, Σαββατοκύριακο δίνει βροχές, ε.
2: Έβγωσε μετέο από τη Γαλλία και τη Γερμανία τα επίσημα, λέει, έρχεται ένα κύμα, λέει, ψυχρό, ένα ψυχρό.
0: Το πού?
2: Δεν ξέρω, δεν το διάβασα παρακάτω. Είναι το κεφαλίδα.
0: Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8, είναι το απογευματινό σφαίρα 102.2, είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
2: Είναι η σκανταλιάγα,
0: Ο Γιάννης Οσμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς μαζί μας εδώ στο Viber 693-610-1022. Αβίωτη πλέον η Αθήνα, ένα συνεχές μποτιλιάρισμα, πάρα πολύ κίνηση. Στο κατέβασμα του Κηφισού που ερχόμουν εγώ, πάρα πολύ κίνηση. Έγινε και ένα τροχαίο, ευτυχώς από ό,τι κατάλαβα, μόνο υλικές ζημιές. Όμως θέλω να πω κάτι. Εσύ με το άσπρο αυτοκίνητο το μικρό που πέταξε στο κρουασάν.
2: Οπα.
0: Στο Κηφισό επειδή το έφαγες. Δεν έχω να σου πω. Δεν έχω τι να πω.
2: Και μετά σε πήρα...
0: Ντροπή, παιδιά, και ντροπή.
2: Και μετά σε πήραξε που ήθελα να βάλω τον υδροχό. Είδες που κολλάει.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουν οι χοροί που λένε και που λέει και ένα γνωστό άσμα. Θανάση μου, τα νέα σου.
2: Πολύ κουραστική ημέρα σήμερα. Σήμερα πολύ κουραστική. Είμαι από τις 10:30 στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Τελείωσα τα γκάλοπ 2,5 ώρα από την Κακόσμος. Να πούμε το κέντρο.
0: Πού ήσουν, α?
2: Ήμουν Ερμού. Εντάξει, εκεί.
0: Εκεί γίνεται τα γκάλοπ συνήθως.
2: Όχι, μωρέ. Απλά τώρα, όταν δεν θέλω να βγάλω λαϊκή, πηγαίνω Ερμού που τους έχω μαζεμένους εκεί. Κατεβαίνω από το μετρό, του τσιμπάω.
0: Έχεις αλλάξει ποτέ να πας βόρεια, να πας νότια, να πας στην Λιφάδα?
2: Τα έχω δοκιμάσει όλα στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η Ερμού λειτουργεί.
0: Μόνο εκεί.
2: Μόνο εκεί βγαίνουν. Γιατί είναι χαλαρός ο κόσμος. Γιατί ή τελειώνει τη δουλειά, ή πηγαίνει στη δουλειά, οπότε θέλει να ξεκλέψει 5 λεπτά. Ή είναι για ψώνια ή από το μετρό βγαίνει για καφέ. Οπότε...
0: Τι τα θέματα του γκάλοπ σήμερα?
2: Σήμερα ήταν θέρμανση, ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
2: Ψευτεπιστήμες.
0: Α, είχαμε και τέτοια.
2: Έχω πολλά να πω.
0: Λοιπόν, διάφορα πράγματα διαβάζουμε στους τίτλους και όχι μόνο. Δεν βοηθάει και η επικαιρότητα, βρε παιδί μου.
2: Καθόλου.
0: Να χαρούμε λιγάκι. Πραγματικά δηλαδή δεν βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ. 2-11-700-79-31. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Δεν μαγείρεψα κιόλα σήμερα.
2: Ωραία, τα παιδιά θα μείνουν νηστικά.
0: Όχι, έφτιαξα μακαρόνια σκέτα με τυράκι. Όπως θέλει, βάζει κέτσαπ.
2: Ο πρώτη θα φάει.
0: Ποιος είναι ο μπρο? Ο μικρός. Ο μικρός είναι στον όγκο και έφτιαξε ομελέτα με τορτίγια ολικής, αβοκάντο και σπόρους τσία.
2: Πόπο θα γίνει από αυτούς τους τούμπανους γιους που θα είναι μέσα στο σπίτι, σαν τον αδερφό του στο γυμνασίο.
0: Παρ' όλα αυτά, τη λιβύθρας παραμένει.
2: Μα.
0: Αλλά εντάξει, μου λέει, με βλέπεις να έχω πάρει λίγο νέο, βέβαια.
2: Κάκο το πουλάκι, ρε Σιμίτσο, μαζί με το αβοκάντο.
0: Είπα να σου κάνω κοτομπουκές, μου λέει, είναι δυνατόν, παναρισμένο.
2: Πάρε στήθος, φίλε.
0: Ναι, χθες. Κάθε μέρα κοτόπουλο θα φάμε.
2: Στον
0: θα
2: όγκο κοτόπουλο. Βυζιά, ρε.
0: Σταμάτα μου, ρε. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, θέλω να σας πω ότι θα βρέχει Σαββατοκύριακο. Άκουγα τη Σούζη που έλεγε ότι θα βρέχει και το Σαββατοκύριακο όλο, και ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή. Θα βρέχει, λέει, ό,τι ώρα θέλει. Οπότε και η συναυλία τη Άννα Βύση, η πολύ αναμενόμενη, θα έχει βροχές. Πάρτε, λέει, ομπρέλες, πάρτε αδιάβροχα τέτοια.
2: Εγώ άκουσα ότι θα τη από πάνω το ΆΚΑ θα το σκεπάσουν με ένα τεράστιο πέπλο.
0: Α, ναι.
2: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, στο meteo.gr. Εγώ ηλίθεια. Α, ναι. Λοιπόν,
2: ο Καλατράβα τώρα το φέρνει.
0: Από το μεσημέρι και μετά δίνει πάρα πολύ έντονες βροχές. Το βράδυ στις 9 δίνει μόνο συννεφιά. Δεν ξέρω. Είδομε, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση. Λέμε μόνο για τη Βύση. Σκέψω κάποιος που έχει κανονίσει να παντρευτεί το Σάββατο αυτό, 26 Σεπτέμβρη.
2: Εντάξει, είναι ωραίο να παντρεύεσαι με βροχή, γιατί μετά θα πας να φας κάπου κλειστά. Τώρα η Βύση, για σκέψου να έχει κάσει 500 άρα και να βραχεί.

0: Από το τι? Μανόλο Μπλάνκ, δεν το λυπάστε.
1: Ποιο είναι ο Μανόλο?
0: Το...
1: Α, το τέτοιο, ναι. Επειδή εγώ έχω παντρευτεί τέλος Σεπτέμβρη, 27-28,
0: ωραία,
1: δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα. Όταν αποφασίζεις να κάνεις το γάμο σου τέλος Σεπτέμβρη, πρέπει να υπάρχει και ένα plan B. Εγώ λοιπόν,
0: το
1: πέτυχα το plan B. Πέτυχα όχι η βροχή, όχι άνοιξαν οι ουρανοί, όχι καταιγίδες και κεραυνοί.
0: Τα μηνύματα δεν τα έλαβες δηλαδή από το Θεό.
1: Λοιπόν, η οποία βροχή δεν αναμενόταν. Δηλαδή δεν ήταν. Έβλεπες την πρόγνωση και ξαφνικά έσκασε μόνη της.
0: Συγκινήθηκε η φύση,
1: λοιπόν,
0: η Ελλήνα.
1: Συγκινήθηκε μαζί με εμένα, ναι. Και αποφασίσαμε και αλλάξαμε το τραπέζι και πήγαμε αλλού που ήταν κλειστό. Κατάλαβες θέλω να σου
0: πω. Το τελευταία στιγμή πάντως, αν δεν το έχεις οργανώσει, δεν το πετυχαίνει.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι θα βρέχει αύριο, επειδή από την αρχή της εβδομάδας το λένε. Όποιος είναι να παντρευτεί αύριο, το Σάββατο ή να κάνει τη βάφτιση ή κάποιο πάρτι οτιδήποτε, προφανώς έχει προβλέψει, έτσι.
0: Πάντως, να σας πω εγώ, γιατί είμαι πολύ συναυλιακός τύπος, πηγαίνω πολύ μικρό σε συναυλίες και σε φεστιβάλ, δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία να είσαι σε συναυλία μέσα σε βροχή. Σας το λέω εμπειρικά, είναι ότι καλύτερο.
1: Ανάλογα τη συναυλία.
0: Εντάξει τώρα, συναυλία, εντάξει. Καλά είναι, η Βύση έχει και λίγο.
1: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μην γίνω μουσκεμα.
0: Δηλαδή,
1: α, μην τη ζήσω αυτή την εμπειρία που λες εσύ.
0: Γιατί αυτό θυμάσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει φέρει και τον κιθαρίστα του Μάικλ Τζάκσον. Θα το ζήσει και λίγο ρόκ, ωραία θα είναι.
1: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα παλιό του Νίκου Βέρτη. Να ακούσουμε ένα πώς τολμάς. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να παίξουμε. Ποιο είναι πιο έξυπνο από ένα πεντάχρονο? Είσαι εσύ, θα παίξει μαζί με το Θανάση στον αέρα του Σφαίρα και θα δούμε ποιος θα κερδίσει ένα υπέροχο ρολόι Ούζου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας αν είστε πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο και κερδίστε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Βλέπεις και τη συλλογή στο ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop με νέα συλλογή γυναικεία ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Από εμάς, με πολύ αγάπη, ένα ρολόι.
2: Ήδη με έχουν τρελάνει και με ζαλίζουν. Ποιο παιδάκι, λέει, είναι αυτό στο ηχητικό του intro του παιχνιδιού.
0: Όντως.
2: Και λέω, δεν θα σας πω, θα σας αποκαλύψω το καλοκαίρι. Θα βγάλουμε βίντεο εδώ μέσα από το στούντιο με το παιδάκι, θα το φέρουμε. Να το πει.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν οι άντρες.
2: Καλησπέρα σας.
0: Παίρνουν ένα... σε λένε.
3: Δεν μας θέλει η Ελίνα, δεν μας θέλει.
2: Θέλουν
0: καλέ,
2: να με σκίσουν.
0: Θέλω, καλέ.
3: Θα κάνουμε τις γυναίκες αν είναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Αντώνη.
0: Είσαι πιο έξυπνος σίγουρα.
3: Δεν ξέρω αν...
0: αφού το παίζεις έξυπνος είσαι σίγουρα.
3: Είμαι.
0: Πώς είπαμε, πώς σε λένε?
3: Αντώνη.
0: Αντώνη. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς, Αντώνη?
3: Αυτή τη στιγμή από Άγιο Δημήτριο.
0: Από Άγιο Δημήτριο, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Τι έκανες όλη μέρα σήμερα?
3: Δούλευα και όπως έγραψα και στο Viber στο Θανάση, τρέχουμε στους δρόμους από τις 7.30, όχι από τις 10.30 εμείς.
2: Σωστό, εντάξει.
0: Σου έστειλε Viber?
2: Δεν το είδα, συγγνώμη.
3: Δεν το έχει δει, δεν τα κοιτάει.
0: Σωσφαίρα.
3: Ναι.
2: Τα αφήνω στη κυρία εδώ.
0: Λοιπόν, ένα ρολόι θα γίνει δικό σου αν απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις και κερδίσεις το Θανάση. Οι ερωτήσεις είναι 5. Όποιος έχει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ξεκινάει ο Αντώνης. Η πέμπτη ή η έκτη εντολή λέει τίμα τη μητέρα και τον πατέρα σου?
3: Η έκτη.
0: Η πέμπτη, Θανάση. Το ρήμα λαχανιάζω στην αρχική σημασία φανέρωνε αυτόν που σπέρνει λάχανα, αλήθεια ή ψέματα?
2: Ψέμα.
0: Ψέμα, μπράβο Θανάση. Αντώνη, πώς λέγεται το κομμάτι του γραπτού λόγου που ξεκινά από νέα αράδα και αναπτύσσει μια ιδέα, ένα νόημα?
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Παράγραφος. Θανάση, ποια πόλη ο Όμηρος αποκαλεί με το επίθετο Πολύχρησες? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Μεκίνες.
0: Μπράβο ρε Θανάση.
2: Στο τέλος του χρόνου.
0: Λοιπόν, πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει 4. Α, κέρδισες. Κέρδισε ο Θανάσης, Αντώνη μου.
3: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός.
2: Τις λέμε και τις ξαναλέμε, ακούστε τες.
0: Φιλάκια.
3: Φιλάκια, γεια.
2: Φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ να παίξει αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο? Χαμός θα γίνει, παιδιά, χαμός.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δεκάχρονο είναι αυτό, θα με σκίσεις τώρα.
4: Μαρία.
0: Μαρία, πόσο χρόνο είσαι?
4: 32.
2: Α,
0: όντως.
2: Καλή τη φωνή. Όντως.
0: Καλέ, φαίνεσαι λες και είσαι 15 χρονών.
2: Είδε.
4: Στην αδερφή μου να τα πείτε αυτά που με λέει μεγάλη.
2: Ντροπή της.
0: Πόσο χρόνο είναι η αδερφή σου?
4: 34.
2: Μου.
0: Και σε λέει μεγάλη, πως είσαι 32. Χριστέ μου.
2: Τα παιδιά πάντα μένουν παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδιά που με έχετε μείνει για πάντα παιδιά.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε. Ξεκινάει ο Θανάσης. Πώς είπαμε το όνομά σου?
4: Μαρία.
0: Μαρία, λοιπόν, Θανάση μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
2: Τώρα, τι κάτσαμε. Μακεδονίας.
0: Κεντρική Μακεδονία. Μπράβο, άντε, Θανάση. Ρε. Μαρία, ποιος θεός ήταν θεός της θάλασσας?
4: Ποσειδώνας.
0: Ποσειδώνας, μπράβο Μαρία. Θανάση, 100 διαστημά 4.
2: 100 διαστημά 4, πάρα πολύ ωραία. 100 διαστημά 4, 5.
0: 25. Μαρία, μ' ακούς?
4: Ναι, ακούω.
0: Ρολόι στις 3. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
4: 25.
0: 90. Θανάση.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι, συγγνώμη, αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Αν κοιμάμαι 8, είμαι 14.
0: 16.
2: Αχ, για δύο.
0: Μαρία.
4: Ναι.
0: Ποιο αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
2: Συγγνώμη.
4: Οξυγονό.
0: Διοξίδιο του άνθρακα. Τι έχετε κάνει τώρα, έχουμε κάνει 5 ερωτήσεις. Ναι, το είπαμε, επαναλαμβανόμαστε. Πας και κερδίσει κάποιος. Γιατί?
2: Δεν έχει βρει δύο.
0: Πόσες έχεις βρει, Μαρία?
4: Μία έχω βρει.
0: Μία.
2: Μία και εγώ, μία.
0: Και εσύ μία.
2: Έκανε ένα ξαφνικό θάνατο.
0: Ωραία.
2: Όποιος τη βρει.
0: Όποιος τη βρει. Είσαστε έτοιμοι και οι δύο?
2: Ναι.
0: Ποιο. Ορίστε.
2: Περίμενε, λοιπόν. Θα την πάμε ταυτόχρονα τώρα την απάντηση. Φώναξε δυνατά να με κερδίσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το μόνο θηλαστικό που μπορεί να πετάξει πραγματικά?
2: Ο δράκος.
4: Το είπατε. Το είπαμε. Δεν θυμάμαι.
0: Η νυχτερίδα.
2: Αμάρε Μαρία, στο δώσα, ρε Μαρία, τι να κάνω.
4: Σας άκουγα προχθές. Δηλαδή κάθε μέρα σας ακούω έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε Μαράκι, φιλάκια.
4: Φιλάκια.
0: Γεια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ακόμη μία γραμμή.
2: Να γάλει μία, λοιπόν, και από Δευτέρα θα σου ανανεώσω τις ερωτήσεις.
0: Γιατί?
2: Θα πάω να πάρω το παιχνίδι. Δεν γίνεται, θα πάω να πάρω το παιχνίδι, να έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αφού θέλω να παίζει ο κόσμος. Μα και εσείς, αυτή τη Χρυσούπολη που λέω συνέχεια που είναι οι Μυκήνες, το έχουμε πει τρεις φορές. Μάθετε το.
0: Εγώ κάνω τις ίδιες ερωτήσεις για να κερδίσει ο κόσμος.
2: Δεν θέλει όμως.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε, ε?
5: Με λένε Σπυριδούλα.
0: Ορίστε.
2: Σπυριδούλα.
0: Δεν σε ακούμε καλά όμως.
2: Κάτι έχει, γραμμές κατέχουν σήμερα.
0: Όχι,
5: δεν ξέρω, μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα.
2: Πολύ.
5: Α, γιατί σας είχα μεγάφωνο γι' αυτό.
2: Μα είδες το άτιμο. Ο τελεβόας.
0: Λοιπόν, πάμε.
5: Πάμε.
0: Ναι, έχει θέμα η γραμμή σου.
5: Ναι.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάει η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Λισαβόνα? Πορτογαλία, Θανάση, πόσο κάνει 12 επί 5?
2: 15.
0: 60. Ζαμώ. Σπυριδούλα, ποιος είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο?
5: Ο Αρής.
0: Ο Ερμής, Θανάση, πόσες χορδές έχει συνήθως μια κιθάρα?
2: 6.
0: 6, μπράβο Θανάση. Φιλάκια Σπυριδούλα μου, γεια.
5: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Δεν μ' αρέσει το παιχνίδι, δεν κερδίζω ο κόσμος ποτέ. Εσύ φταίς γι' αυτό βέβαια.
2: Τι να κάνω, στο παιχνίδι πάνε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω κολοτούμπε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με, κάτσε να σκεφτώ.
2: Ματιάμπα.
0: Τι?
2: Ναι.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω μοίρο να σταθεί το πάνω απ' όλα.
2: Είδες πάντα κάτι τις θυμίζουν οι επιλογές.
0: Όχι, όχι,
2: μου.
0: Αυτό
2: δεν παίζουν ποτέ.
0: Το άκουγε ένα αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν δυνατά και λέω κάτσε να δω αν άκουγε σφαίρα και δεν άκουγε σφαίρα. Αλλά λέω θα το βάλουμε εμείς για να ακούνε σφαίρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
17: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Το έχω δει στο σινεμά.
20: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
21: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
22: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
23: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
24: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
23: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: απόγευμα την Σφαίρα 102.2. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς από το παρέα στον Σφαίρα. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και σφαίρα.gr και το application του Σφαίρα. Σφαίρα σε κόκκινο εικονίδιο βεβαίως. Δωρεάν το κατεβάζεις από iOS και Android. Α, το είδα το μήνυμα του Αντώνη. Άσε μας ρε Θανάση, σου γράφει. Εντάξει. Είμαστε από τις 7.30 στους δρόμους. Τι είπες εσύ?
1: Ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο. Εντάξει, εγώ δεν οδηγάω. Ήμουν ενώ περπατούσα. Εντάξει, μια φορά και εγώ σηκώθηκα. Την
0: για να λες ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο, μπορεί να πει και σηκώθηκε σε 9.
1: Σηκώθηκε.
0: Άλλο εγώ σηκώθηκα από τις 5, ρε Θανάση.
1: Εντάξει, και εγώ πέρσι από τις 5 σηκώνομουν, τι κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θα.
2: Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα, πάμε, ρίχτω μου.
0: Θα προτιμούσες.
1: Ναι.
0: Να κάνεις delete σε όλες σου τις αναμνήσεις ή να μην δημιουργήσεις ποτέ καινούργιες?
1: Delete.
0: Delete, ε.
1: Τι, η ζωή είναι μια ευθεία. Πηγαίνει. Θα σβήσω τώρα ό,τι δεν... Λέει το μέλλον μου. Το παρελθόν. Εξάλλου είναι παρελθόν. Δεν πειράζει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχεις ωραίες στιγμές.
1: Έχω και πολλές άσχημες επίσης.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις όμως τι έχετε στο μέλλον. Εγώ θα προτιμούσα να μην τις σβήσω τις παλιές.
1: Δηλαδή από εδώ και πέρα.
0: Αν πρέπει να διαλέξω Sony και ντε, δεν θέλω να.
1: Σίγουρης αυτό που λες?
0: Όχι,
1: όχι,
0: αλλά
1: διαλέγεις.
0: Δεν θέλω να σβήσω τις αναμνήσεις.
1: Άκου τι διάλεξε για τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις αναμνήσεις από εγγόνια, δεν θα έχεις αναμνήσεις από τα παιδιά σου, από τους γάμους σου, δεν θα έχεις αναμνήσεις.
0: Ναι, αλλά θα σβήσω τη γέννηση των παιδιών μου.
1: Άρα η ζωή σου τελειώνει τώρα. Και δεν θα έχεις άλλο.
0: Γιατί κρίνεις την επιλογή μου, Θανάση? Εγώ κρίνω τη δική σου.
1: Ω, γιατί η δική μου επιλογή είναι σωστή.
3: Θα σβήσω τις παλιές γιατί είναι πολύ ακόμα γονιός.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είδες.
0: Ναι. Οπ. Σωστό.
1: Τι να φέρε.
0: Αν πρέπει Sony και ντε να διαλέξω, γιατί έδωσα στο TikTok αυτό το ερώτημα.
1: Το παρελθόν.
0: Και λες να σβήσεις τις παλιές ή να μην δημιουργήσεις νέες, με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ. Και λέω, δεν θέλω να σβήσω τις. Βέβαια, το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν αλλάζει.
1: Μα αυτό σου λέω. Τι να τα θυμάσαι. Θυμόντας σας και να κλαίσαι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Τάσος.
0: Για πες Τάσο, από πού τη λέγεις, γιατί είσαι λαχανιασμένος?
1: Τρέχει, να φύγει.
4: Γιατί δουλεύω γι' αυτό, αλλά σας ακούω.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Δουλεύω, η Γερμανία είμαι.
0: Η Γερμανία, από πού τηλεφωνείς?
4: Από το κινητό μου.
0: Όχι, από τη Γερμανία. Από πού, από τη Γερμανία πού?
4: Από το Μόναχο.
0: Α, τι κάνεις εκεί, τι δουλειά κάνεις?
4: Μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Έχει μπει το κρύο στο Μόναχο?
4: Όχι, κοντομάνικα είμαστε ακόμα.
1: Ακόμα, ε. Έχει αλλάξει ο καιρός, Τάσο, άστα. Σε λίγο η Γερμανία θα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα θα είναι...
0: Όχι, πόσα χρόνια είσαι εκεί, πόσα χρόνια είσαι? Ναι, άστο, μην δίνει σημασία.
4: Είμαι 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια και είναι ωραία εκεί, σ' αρέσει, σου λείπει η πατρίδα?
4: Έχουμε δύο φορές το χρόνο, οπότε δεν έχουμε θέματα τέτοια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Κοίτα το Μονάχο, τι είπα, 3 ώρες είναι. Mm. Και έρχεται και σαν τουρίστα.
4: 2 ώρες είναι μέχρι Θεσσαλονίκη που κατεβαίνω εγώ, 2 ώρες.
1: Ορίστε, 2 ώρες. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη τουριστάρα, κάθεται 40 μέρες μέσα στον χρόνο. Περνάει γάμο.
0: Για πες Τάσο.
1: 30.
4: Κοίτα. Ελίνα, αυτή η ερώτηση είναι περίεργη, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
4: Καλύτερα θα προτιμούσα να κρατήσω τη ζωή που έχω κάνει και να διαγράψω ότι το μέλλον δηλαδή.
1: Ό,τι θα έρθει, ε!
4: Ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνο
0: είναι? Οπότε σε μένα είναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, ρε Τάσο?
4: 49.
1: 49, ε! Δεν έχει τελειώσει η ζωή σου, είπε.
0: Δεν έχει τελειώσει, ρε Θανάση, επειδή δεν κατάμε τις επόμενες.
1: Μα δεν θα θυμάστε τίποτα, ρε παιδιά,
0: δεν
1: το μέλλον.
0: Δεν θέλουμε να σβήσουμε τις παλιές.
4: Θανάση είναι κάτι σαν να μην έχει γίνει ποτέ, κατάλαβες?
0: Κατάλαβες τι λέει. Σου λέει τώρα γιατί δεν μπορώ να τα διαγράψω ό,τι έχω ζήσει. Ό,τι είμαι σήμερα δηλαδή θα το διαγράψω.
1: Ναι, ρε παιδιά, ξαναρχίζετε την αρχή.
0: Δεν θέλω να σου πω.
4: Θανάση, είναι σαν να γεννιέσαι από το μηδέν δηλαδή πάλι. Σ' αρέσει να ξαναγεννιέσαι?
1: Αμέ, κάθε μέρα θα ήθελα.
0: Τάσο μου, καλή συνέχεια, να προσέχεις.
4: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Φιλιά,
1: ρε Τάσο, να προσέχεις.
0: 2-11-700-79-31.
1: Τι έχω παθεί, τι μικρά εγκεφαλικά είναι αυτά που έχω φέτος?
0: Ναι, δεν είσαι.
1: Δεν το έχω. Θα το βρω. Το μασελάκι πέφτει.
0: Ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Όπως είδα στο TikTok, θα προτιμούσες να διαγράψεις όλες τις αναμνήσεις έως τώρα ή να μην δημιουργήσεις νέες?
1: Ποια είναι η χειρότερη ανάμνηση που θες να διαγράψεις?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι.
5: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
5: Εύελιν.
0: Εύελιν, α, η Εύελιν.
1: Α, γεια σου ρε Εύελιν.
5: Γεια σου, θα γίνουμε φίλοι.
0: Είσαι κουρασμένη, ε?
5: Κοίτα, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά, οπότε λίγο κάπως έτσι.
0: Τι δουλειά?
1: Ψυχολογικό.
5: Προπονήτρια, όχι, προπονήτρια είμαι.
1: Όχι, λέω ψυχολογική πτώση, αυτό εννοώ.
0: Τι, σε ποιο άθλημα?
5: Καταδύσεις.
0: Τι λες?
5: Ναι.
1: Πω πω, δύσκολο τώρα αυτό, ε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
5: Εγώ όχι δεν σκούμπα diving.
1: Α, όχι σκούμπα, τι τότε καλέ?
5: Όχι ρε παιδιά, το Ολυμπιακό άθλημα.
1: Τίπο, πισινούλα.
5: Α, καλό του πες αέρα, δεν βαριέσαι.
1: Μονοπέδιλο κάνεις?
5: Καμία σχέση, Θανάση.
0: Θανάση, τι λες? Θα
5: το παραμαζήσω, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, τι λέει, τι είπε, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Κάτσε ρε, δεν υπάρχει και ένα άθλημα?
5: Οι βατήρες υπάρχουν.
0: Οι βατήρες.
5: Ναι. Και από εκεί κάνει κάποιες έτσι πουτιές στον αέρα, κάποια κόλπα, κάποια.
0: Κολοτούμπες και τέτοια.
1: Παλιά ήμουν πολύ καλό στην κολοτούμπα, αλλά μέχρι εκεί δεν.
0: Πόσα μέτρα ο βατήρας?
5: Ανάλογα, έχει μέχρι και 10.
0: Εσύ που είσαι?
5: Εγώ είμαι στην προπονήτρια, κάτω είμαι εγώ, στην πισίνα και δίνω τις οδηγίες.
1: Εμείς πέφταμε από ένα βράχο στο χωριό, το οποίο λέγαμε ότι ήταν 12 μέτρα. Τώρα να το πιστέψω.
5: Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο.
1: Μήπως ήταν λιγότερα από 12.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καπλά το μεγαλώνουμε μόνοι μας.
5: Εντάξει, κοίτα, γενικά οι βατήρες μπορεί να φτάσουν και παραπάνω, αλλά γιατί στην Ελλάδα έχουμε μέχρι μόνο 10.
1: Να σε ρωτήσω, από ποιο σημείο και πάνω να μην κάνουμε βούτια, γιατί θα σκάσουμε σαν ρεβίθι?
5: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν έχει σημασία πόσα μέτρα είναι. Σημασία έχει το πώς πέφτεις. Μπορεί να πέσεις και από τα 3 μέτρα και να χτυπήσεις, άμα δεν πέσεις σωστά.
1: Δηλαδή μπορεί να πέσω να κάνω βουτιά, τέλεια βουτιά, έτσι, από τα 40 μέτρα.
5: Μια απλή βουτιά από τα 3 μέτρα και να σου πει και έλεγχο στον αέρα. Και μπορεί να πας από τα 10,
0: έχει
5: να πέσεις από τα ποδαράκια.
0: Είναι coach η κοπέλα.
1: Coach, δηλαδή είναι το όριο, θέλω να μάθω από πού μπορεί να πέσω.
0: Δεν υπάρχει όριο, σου λέει αγάπη μου.
1: Πέσα από αεροπλάνο αφού δεν υπάρχει όριο.
5: Στο ένα μέτρο, ξέρεις πόσες φυλακίες γίνονται, πάρα πολύ.
0: Βέβαια, σου λέει. Θανασί, σε κοροϊδεύει η Εύελη, να ξέρεις.
1: Δεν κοροϊδεύω. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε στο δίλημα.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο πάντως. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ καμιά φορά μου βγαίνουν στη βιντεάκια στο ίντερνετ και στο Instagram και στο TikTok που πέφτουν από πάρα πολύ ψηλά και με πιάνει σφίξιμο στο στομάχι.
1: Εύελη, σε ποια πισίνα είσαι να έρθουμε?
5: Ελάτε, παιδιά, στο ΟΑΚΑ είναι ένα το καταδυτήριο, δεν έχει άλλο.
1: Α, εκεί είναι μόνο.
5: Ναι.
1: Εγώ που
0: και με... τι ηλικίες έχεις?
5: Έχω γενικά όλα τα αρχάρια επίπεδα εγώ προσωπικά.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάνε, ρε παιδί μου?
5: Έχονται
0: και...
5: πέντε.
0: Από πέντε.
1: Από πέντε. Να σε ρωτήσω, τι βάθος έχει η πισίνα, γιατί είμαι 116 κιλά. Θα βρω.
0: Θα βρεις.
5: 6 μέτρα έχει.
0: Θα βρεις.
1: Θα βρω.
5: Σημασία το βάρος το ανθρώπινο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ενήλικες που ξεκινάνε και κάνουν καταδύσεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Και επειδή το γουστάρουν πολύ, κάνουν πολύ σωστά πράγματα. Σε αντίθεση με παιδάκια τα οποία, ας πούμε, το σώμα τους ακόμα είναι έτσι ξεριστατιστικό που δεν έχει πλαθεί ακόμα.
1: Άστο, Εύελιν, μη με μαζεύετε.
0: Λοιπόν, Εύελιν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πήρες για το δίλημα?
5: Πήρα για το δίλημα, ναι, πήρα για το δίλημα.
0: Για πες.
5: Να πας αμνησία χθες.
0: Να πάθεις αμνησία.
1: Μας τα έλεγα εγώ, παιδιά, η Εύελιν είναι δικιά μου, τι ξέρω.
0: Γιατί, ρε παιδιά?
5: Να πάθεις αμνησία χθες, γιατί μας με τα τοξικά και με τα αποφημένα και με όλα αυτά. Γιατί τώρα συμφωνώ μαζί του.
1: Είδες.
0: Με σένα.
1: Με βέβαια, με ποιο θα συμφωνήσω.
0: Εντάξει, προφανώς έχετε πράγματα που θέλετε να διαγράψετε.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Θέλουμε να ζήσουμε αυτά που θα έρθουν, με την Εύελιν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε
0: τα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Ζήστε τα, ζήστε τα. Εύελιν, σε ευχαριστούμε πολύ και πολύ καλή δουλειά να έχεις.
1: Καλή δουλειά, Εύελιν.
0: Φιλάκια, γεια. Και 49 η ώρα, πάμε για last call. 2-11-700-79-31. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω κατάδυση.
1: Αλήθεια λες τώρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρω.
1: Εσύ δεν πέφτεις, δεν πήδες από το σκαλάκι
0: κάτω. Εγώ με ατρόμητη, δεν με βλέπεις έτσι.
1: Τι ατρόμητη είναι?
0: Με βλέπεις έτσι.
1: Κάτσε, μόλις φτιαχτεί το νέο αλούφα, πάρκο να σε πάω στο σκαλί.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
6: Γιώργος.
0: Γιώργο, χαμηλό στο ραδιόφωνο.
6: Εντάξει.
0: Μας ακούς από το τηλέφωνο?
6: Ναι.
0: Έχεις πάρει ή για να μας χώσεις, ακούγεται, ο τόνος της φωνής σου είναι ότι θες να μας μαλώσεις για κάτι που έχει γίνει.
6: Όχι. Κουρασμένος είμαι από τη δουλειά.
0: Δεν είσαι γλυκούλης όμως.
1: Τι θες να κάνει?
0: Γίνε λίγο γλυκούλης. Πάμε ξανά. Γεια σου.
1: Σάλιωσε το λίγο.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, καλά.
1: Γεια σου, Ελενάκη.
0: Λοιπόν, για πες.
6: Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμήσω να διαγράψω το παρελθόν. γιατί ζούσα πολύ στα άκρα.
0: Δηλαδή.
1: Αχα, ο κρέας.
6: Δηλαδή, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ.
0: Είδες που μου φάνηκε ότι είσαι λίγο απότομος και λίγο έτσι.
6: Όχι, καμία άσκηση. Απλά έχουν περάσει καταστάσεις στη ζωή μου στο παρελθόν πολύ άσχημες. Πολύ ακραίες. Ναι. Όχι άσχημες, και καλές υπήρχαν.
0: Ναι.
6: Και ευτυχώς που με ηρέμησε ο πατέρας μου στα 25.
0: Και τώρα είσαι.
6: Τώρα είμαι 37.
0: Α,
1: ηλικία έχουμε.
6: Και τώρα δουλεύω. Δηλαδή, με βάλε ο πατέρας μου, μια χαρά. Έχω φτιάξει τη ζωή μου, έχω ηρεμήσει. Πάρα πολύ.
1: Γεωργίτο, σε ποια περιοχή έμενες, πού δραστηριοποιούσουν,
6: Εδώ είμαι κατασκευαστής, κτίσιμο πολυκατοικίες, εργολάβος, οικοδομές.
1: Καλά, άλογο σε ρώτησα, όταν ήσουν στα αγριά σου.
6: Α, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Περιοχή, πού άραζες.
6: Α, εμένα με Γάλεο.
1: Όλο και γαμπούρας έχω πετύχει.
6: Γάλεο,
0: γιατί ήσουν και εσείς στα άκρα.
1: Ήμασταν παιδιά των άκρων εμείς.
6: Πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω. Μου είχαν μαζέψει από πολλές καταστάσεις.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Άρα,
0: τώρα όμως είναι παρελθόν, το διαγράφουμε και πάμε και τα καινούργια.
6: Και πάμε στο μέλλον.
0: Τέλεια.
1: Σεξι εργολάβος.
0: Σε ευχαριστούμε, παρελθόν. Γιώργο.
6: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια.
1: Αυτά.
0: Πρέπει να έχεις να πάρει ο Γιώργος τηλέφωνο.
1: Θέλω να επικοινωνήσει ο Γιώργος γενικά, θέλει να πει μερικά πράγματα.
0: Εντάξει, τα είπε.
1: Όχι, δεν θέλω κι άλλο.
0: Εσύ θες κι άλλο.
1: Εγώ με τον Γιώργο κάτι μου λέει φωνή του.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Κάτι σου λέει γνωρίζεστε.
1: 2-1 σε νίκησα.
0: Γιατί, σε τι?
1: Στο δίλημα.
0: Ωραία, last call, πάμε.
1: Πάλι!
0: 2-11-700-79-31.
1: Ποιο
0: θα βγει στον ένα να πει ότι θέλει να μην περιμένει τίποτα από το μέλλον.
1: Ισοπαλία θα έρθει αν σε διαλέξω.
0: Πιάνετε για 5.
1: Αυτό πιάστηκε για 3 γιατί έκλεισε.
0: Πάμε, συνεχίζουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα 102.2.
7: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
8: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Κάτι έχει παρουσιάσει ο Mark Zuckerberg, το είδατε?
1: Όχι, τι. Κάτι με ένα... Τι αγόρασε πάλι?
0: Με ένα μπρελόκ. Κάτσε, θα το βρω.
1: Μα αυτό θα μας ελέγχει.
0: Ναι, κάτι με το AI. Είναι AI. Αλλά αφού εδώ πέρα το είχα, μισό λεπτάκι. Mark Zuckerberg, ωραία, παρουσίασε κάτι που θα το έχουμε, λέει, μαζί μας. Λοιπόν, ναι, τα νέα VR γυαλιά, το νέο gadget, παρουσίασε κάτι που θα το έχουμε, λέει, μαζί μας. Λοιπόν, ναι, τα νέα VR γυαλιά,

0: βοηθός μπορεί να γίνει, λέει, ο προσωπικός σου εγκέφαλος.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε πλέον.
0: Λέγεται Muse Charm. Τέλος πάντων, έχει οθόνη 2 ιντσών, χωράει στη τσάντα, είναι... Το παρουσίασε κιόλας.
1: Να ξέρεις, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα σου πω κάτι πολύ πιο άμεσο που έρχεται τεχνολογικά. Θα πεθάνουν τα επαγγέλματα των μεταφραστών και των καθηγητών ξένων γλωσσών. Γιατί η Apple ετοιμάζει να βγάλει τον πρώτο live μεταφραστή στα επόμενα AirPods. Δηλαδή θα ακούεις και θα σου μεταφράζει κατευθείαν μέσα στο αυτί σου. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Θα φοράμε ακουστικά και θα επικοινωνούμε πλέον με όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να σας πω λίγο τι είναι αυτό. Αυτό. Προσαρμόζει την εμφάνιση, τα ρούχα και τη φωνή του χαρακτήρα, δημιουργεί μια προσωπική σχέση μαζί σου, μπορεί να φορεθεί με λουράκι στον καρπό, να μπει στη τσέπη ή να κρεμαστεί τσάντα και μπρελόκ. Είναι μια συσκευή που την κρατάς, σηκώνεις το charm, πατάς και μιλάς.
1: Σκαλά,
0: και είναι ο AI βοηθός σου.
1: Γιάννη, ο Terminator μαζεύει πολλές πληροφορίες.
0: Πω, παιδιά, τι κάνουνε, ρε παιδιά.
1: Να σας φτιάξουμε όλους.
0: Φοβερό
1: με
0: όμως,
1: τα
0: έτσι.
1: Ρομποτάκια μας μετά.
0: Μα αυτό λοιπόν μπορείς να κάνεις, λέει, τα πάντα. Έχει και κάμερα, λέει, μέσα. Τα πάντα, τα πάντα. Παιδιά, εμένα με τρομάζει. Είναι, είναι εντυπωσιακό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
1: Τώρα την έχουμε δώσει την έγκριση χρόνια πριν. Τώρα θα βλέπουμε όλο και ένα περισσότερα πράγματα τα οποία θα μας τρομάζουν, Ελίνα. Αλλά δεν πειράζει, αγκάλιασέ τα.
0: Εσύ το ChatGPT για ποιο λόγο το χρησιμοποιείς?
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Για χαζομάρες κυρίως.
0: Δηλαδή, πες.
1: Για να μου λύνει κάποιες απορίες,
0: ναι.
1: Και για να με βοηθάει σε κάποια κείμενα, να μου διορθώνει και τέτοια πράγματα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα ιδέες, γιατί πολλοί και πολλοί συναδελφοί μας το κάνουν αυτό. Ιδέες μην γράφετε, παιδιά, στο ChatGPT, γιατί στο τέλος είναι όλα ξύλινα και όλα τα ίδια. Το δοκίμασα λίγο στην αρχή να μου γράψει κανένα δύο σενάρια. Καπουτζίδι δεν σε κάνει.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρεις πόσες παρουσιάσεις, πόσα
0: κείμενα.
1: Ποιος
0: μου έλεγε, ρε παιδιά, ότι γράφουν στίχους τραγουδιών με το chat?
1: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γιατί άμα πάρεις και το πρόγραμμα το οποίο το πληρώνεις, έχει πολλά περισσότερα fiction από ό,τι έχουν τα free.
0: Ναι,
1: φαντάσου, έχει να γίνει. Καλά, κομμένα μου.
0: Για μην κοροϊδεύεις.
1: Εγώ κοροϊδεύω. Εγώ τα απολαμβάνω.
0: Να καλωσορίσουμε τη Pharmacept, η οποία έρθει στην παρέα μας και μας δίνει λύση σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τριχόπτωση με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Ταυτόχρονη χρήση και του σαμπού και του σέρουμ. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ρωτά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
1: Είπε κανείς για τρέλες στις Πέμπτες. Για το Crazy Time του Novbet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερο στο live καζίνο της Novibet.
0: Για πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι αμέσως τώρα.
1: Τι
0: της Δέσποινας Βανδύ.
1: Αχ, να τα φέρω στο φίλο μου.
0: Και πάλι πώς το φαρμάκι σου θα του
1: τι
0: πεις.
1: Να κάνω τώρα αυτό.
0: Θα του πεις αυτό.
1: Τι να του κάνω τώρα, όλο
0: το πώς τον λένε.
1: Ο Μάξιμος έχει βγει από το νοσοκομείο πριν τρεις μέρες και μου ζητάει το τραγούδι να το αφιερώσω. Αλλά Μάξιμο αυτό καλά.
0: Καταρχάς περαστικά Μάξιμο και σου αφιερώνει ότι θα είναι το κοριτσάκι σου. Ο Θανάσης.

0: φορά.
1: Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και έφτασε η ώρα να παίξουμε.
2: Ναι!
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 211-779-31. Θα βγεις στον αέρα, θα ακούσεις το Θανάση, όπως τον ακούσεις εν πάση περιπτώσει, και θα πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα, όλα αυτά από την Πίτσα Φαν θα γίνουν δικά σου. Πακέτο κόμπο με πολύ αγάπη από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Γεια, πόσα παιδάκια έχεις?
4: 2. Κάθε απόγευμα διαβάζουν μαζί σας, να ξέρετε.
2: Α, τα έρμα.
1: Σοβαρά, με ραδιόφωνο διαβάζουνε.
2: Προσπαθούν.
4: Το κάθε παιδί στο δωμάτιό του έχει ραδιόφωνο.
1: Απίστευτο, μπράβο σου.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούμε το Σφαίρα κάθε απόγευμα σε Dolby Surround.
1: Θανάση, θα μιλάς ήσυχα.
2: Πολύ ήρεμα.
1: Τα παιδιά διαβάζουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, δεν τους ενοχλούμε.
2: Όχι, τα βοηθάει. Όχι.
1: Ναι, τι βοηθάει.
4: Εντάξει, λίγο. Αν έχουμε ιστορία, το χαμηλώνουμε λιγάκι. Αλλιώς μας κάνει το παρέα.
1: Απίστευτο.
2: Όχι, και εμένα έτσι. Κι εγώ έτσι διάβαζα.
1: Δεν θα διάβαζε το παιδί μου ακούγοντας εσένα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Συγκεντρώνει. Όχι, ξέρεις, συγκεντρώνει το βιβλίο γιατί κάτι παίζει πίσω και δεν αποσπάται η προσοχή σου.
1: Θα πήγε την άλλη μέρα και θα έλεγε δασκάλα, πες μου την ορθογραφία και θα έλεγε τίποτα, θα πασάς εχθές.
2: Εμένα μου το είχαν πει στο κέντρο επειδή ήμουν δυσλεκτικούλης, αυτό με βοηθούσε.
1: Μάλιστα. Πώς σε λένε?
5: Γιάννη.
2: Να, το ο Γιάννης θα παίξει.
1: Ποιο θα παίξει?
4: Η μαμά θα παίξει.
1: Πώς σε λένε, μαμά?
4: Γιώτα
1: μου, λοιπόν, ακούς πολύ προσεκτικά τον Θανάση. Ο Θανάσης θα πει τους τίτλους, τους στίχους μάλλον του τραγουδιού, και εσύ πρέπει να πεις ποιο τραγουδί είναι, εντάξει?
4: Ναι, ωραία.
1: Θανάση μου,
2: ναι, ναι.
1: Λες τους στίχους σήμερα σαν δάσκαλος.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αχ, καρδιά μου, τι σε κάνω και απόψε. Κάνε μαχαίρια την αγάπη και κόψε. Δύο φτερά που τώρα ποτέ δεν πετάνε, μένουν τελικά μόνοι όσοι αγαπάνε.
1: Γιώτα, για πες.
4: Ναι, δώστε μας ένα λεπτάκι.
1: Να το κουκλάρουμε.
7: Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω για απόψε.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Φιλάκια σε όλους σας.
2: Καλό διάβασμα, παιδιά.
1: Φιλάκια.
2: Μια φιλιά.
1: 2-11-779-31. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αμέσως τώρα? Θανάση μου, θα αλλάξουμε λίγο το ύφος. Σαν δάσκαλος δεν μ' άρεσες.
2: Πολύ μ' άρεσε αυτό το παιχνίδι.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι το αγαπημένο μου εμένα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
8: Νικηφόρος.
1: Νικηφόρε μου, τι κάνεις?
8: Καλά, παιδιά μου, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά. Άκου λίγο το Θανάση που τώρα θα μας πει τους στίχους σαν ποιητής. Ετοιμάσου να χαμηλώσεις εσύ.
9: Άγγιξέ με, όνειρό μου, άγγελέ μου, φυλαχτό μου. Σαν αέρας μες τη νύχτα μου πες μια καλή νύχτα. Αστέρι μου, περιμένω να γυρίσεις. Δεν πειράζει αν αργήσεις.
1: Τα χέρια τι είναι τώρα?
2: Έχουμε ποιητή.
1: Και βγαίνει από μέσα σου.
2: Θεατρικότητα. Ποιο είναι, ρε?
1: Για πες.
8: Νομίζω είναι η Ακοβίδης, κοριτσάκι μου.
1: Μπράβο σου.
2: Είχε μπλε.
8: Μιλάμε για αγκάλια. Έχουμε
1: αυτή, παιδιά. Τι να σου πω, αφού το κατάλαβες.
2: Μπράβο.
1: Μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
8: Το μυστικό να πω για τους επόμενους είναι, παιδιά, κρατάμε το στίχο, δεν ακούμε τις τρέλες του Θανάση.
2: Σωστό.
1: Πολύ σωστό.
8: Πολύ καλό απόγευμα.
1: Φιλάκια.
2: Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, για βάλε μου λίγο εμένα τώρα.
2: Θέλεις μια σου?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πω, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να πάω.
1: ASMR το θέλω εγώ.
2: Wait, γιατί τα έκλεισα τώρα, επανάθεμάσαι. Αυτό θα πάμε. Λοιπόν, αν θα βάλουμε το τρίτο που θα βάζαμε το Γιάννη. Γιάννη, ετοιμάσου.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: ASMR.
1: Ναι.
2: Κοίτα πράγματα.
1: Ας το μικρόφωνο, μην το κάνεις έτσι.
2: Τόσα θαύματα. Κι εγώ το εγώ μου κυνηγώ. Θες κατάσταση, η άλλη διάσταση.
1: Σαμπάνης είναι.
2: Είναι εδώ και φοβάμαι να τη δω. Όχι.
1: Περίμενε.
2: Δεν
1: τόσα πράγματα,
2: άλλο.
1: Τόσα θαύματα.
2: Σαν τους ανθρώπους παίχτηνε.
1: Μισό λεπτάκι. Δύσκολο, δύσκολο. Όχι. Δεν το ρουμάτε να το βρίσκε.
2: Να μη στέγομαι. Να με στέγομαι.
1: Αυτό τώρα τι είναι?
2: Σαν άλλος άλλος. Σαν άλλος.
1: Θανάση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα?
2: Το σε θέλω σαν τρελός.
1: Ωραία, άντε βάλτε την αρχή.

0: Ιταλοί βγήκαν τώρα να μας πούν γιατί έχει κίνηση το πρωί.
1: Άσε μας. Άσε μας. Με τους τύπους που παίρνουν ένα εσπρεσάκι και νομίζω ότι ξέρουν από καφέ.
0: Ακούστε τι μας είπανε. Το λάθος, λέει, που κάνουμε όλοι με το κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, λέει, βρίσκεις πάντα κίνηση το πρωί? Γιατί όταν μπαίνεις, λέει, στην εφαρμογή πλοήγησης, στο GPS τέλος πάντων, σου λέει ότι από εκεί που θες να πας έχει κίνηση, οπότε σου δίνω μια εναλλακτική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Αυτή την εναλλακτική τη δίνεις σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Λογικό μου. Μιλάμε μεγάλα μυαλά, Ιταλία. Μιλάμε εδώ να κατακτήσουν τον κόσμο.
0: Οπότε έρχονται και λένε ότι γι' αυτό βρίσκεις κίνηση. Γιατί αυτή την εναλλακτική διαδρομή που σου δίνει, μέχρι να φτάσεις σε αυτή τη διαδρομή έχουν φτάσει και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε έχει κίνηση εκεί. Μην ακολουθείτε το GPS, λένε οι Ιταλοί.
1: Πάντως πρόσφατα πήγα η Ιταλία και εγώ έπαιρνα το βιώσιμο για να το δω. Εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Οι Ιταλοί Έλληνες εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Στο Μιλάνο, το Τιβρισίδι να πέφτει, να φωνάζουνε. Κόρνες, γκρίνια. Να τσακώνονται στον δρόμο ζευγάρια, να φεύγουν άλλοι με τις σακούλες. Πω, λες και ήμουν σε μια Ερμού συνεχόμενη. και να σου πω κάτι, και σπάει και ο μύθος των Ιταλών. Το άκουγα, γιατί εντάξει είμαι στους χώρους της μόδας χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω από μόνο.
0: Ναι, καλέ ποτέκα.
1: Σε παρακαλώ, ναι. Μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι ότι οι Ιταλοί πλέον δεν είναι η νούμερο ένα στη μόδα. Πολύ καγκούρι, λέω, εντάξει, μόνο υπερβολική. Πήγα λοιπόν Μιλάνο, που θεωρείται πρωτεύουσα της μόδας. Το τι αστράγαλο είδα. Με κολλητό σακάκι.
0: Άμα της μόδας.
1: Κλαρινέ, όλοι με το τσαντάκι. Φόρμες με τα κούνια. Χάλια.
0: Αυτό, αν μπορεί να φτιάξει.
1: Τη μόδα.
0: Αυτή μπορεί να
1: φτιάξει. Πάει, καταστράφηκε η μόδα.
0: Γιατί?
1: Πάει, ρε, φίλε,
0: σιγά,
1: τι
0: ρε, μόδα. Κακου...
1: Παντού όλοι σαν το τρανό ήταν εντυπωμένοι. Όλοι ένα πράγμα με το τσαντάκι και το καπέλο. Το γκούτσε.
0: Λοιπόν, αν θες να ασχοληθείς με επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς και να μην λες αυτά που λέει ο Θανάσης, ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια μπορείς να ανακαλύψεις πιο πολλές από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, με υπερσύγχρονα εργαστήρια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις τα αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Για πες, Γιάννη μου, τώρα πού θα πάμε.
1: Θα μας ρίξεις.
0: Θα πάμε φορτηγόνατα στο Θοδωρίδου, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
6: Το πρωινό σου
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου παίρνει συνέχεια τα χαρτιά.
1: Όχι, αυτά είναι από πριν.
0: Έχεις ανάγκη να αισθάνεσαι τη χαρτιά μαζί σου.
1: Θέλω να δείχνω στις κάμερες ότι δουλεύω.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι.
1: Απλά πράγματα.
0: Επειδή ο Θανάσης είναι εδώ από πριν, πάντα έχει τα χαρτιά. Μου λέει, έχω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά.
1: Στα χωρίζω.
0: Μα τα δίνω εγώ.
1: Στα οργανώνω εγώ αυτό που δουλεύω για σένα. Τα ακούς αυτά, Νίκο, έτσι. Τα βλέπεις κιόλα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπή για τον Καλούδι. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στον Νίκο από το hashtag απογευματινό στο X. Πολλά φιλιά στη Βάσο την Πετράκου. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Σε όλους. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Γιώργος Κιαχίδης, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Με έχει ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μάλλον σε παράτησε και ακούει άλλον πλέον.
0: Ακούει άλλον. Αποκλείεται να το κάνω.
1: Μπορεί να μην το αρέσω εγώ.
0: Αποκλείεται. Γιατί βάζει ουίσκι ο Βασιλιάς Τζούλιαν, τι τραγούδι παίξαμε που του. Α, το κοριτσάκι σου Σβανδί, θα το κάνει για το κοριτσάκι σου.
1: Εκεί το ένιωσε.
0: Εκεί. Με ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα ουίσκι να πιεις?
1: Με το παιδί της νύχτας.
0: Α, βάλ το, να το ακούσω.
1: Γιατί και όταν έφυγε.
0: Πέρα από το μαζονάκι που έφυγε. Ποιο τραγούδι σε κάνει να τρελαίνεσαι? Εγώ, ας πούμε.
1: Όταν... Πολλά μωρέ ελληνικά παλιά όμως.
0: Ναι, ζεμπέκικα παλιά.
1: Μέχρι 90's είναι τα ακούσματα μου.
0: Δηλαδή. Μετά δεν θυμάσαι?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μου πολύ άρεσαν. Ναι. Δεν τα ένιωθα πολύ βαριά. Εγώ θέλω λίγο ρεμπέτικο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα στο IFM. Δεν το κόβω. Εντάξει. Το ρεμπέτικο, το κατάλαβα.
1: Α, σε κόψε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω θα συμπληρώναμε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σας πω. Διαβάζω για το πράσινο ή λευκό. Τι σημαίνουν τα χρώματα, λέει, στα φύλλα επιστράτευσης.
1: Να σου πω, αυτό με έχει πανικοβάλει λίγο.
0: Γίνει.
1: Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, hop, hop, δύο και τρία τέτοια προβολή και αυτά που λέγαμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω με το πόδι μου πλέον.
0: Μισό λεπτό μόνο. Στον αέρα του σφαίρα το λες για να το ακούς ποιο.
1: Ξέρω εγώ, κάνω.
0: Ο Δένδιας.
1: Καλά, ο Δένδιας.
0: Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες μέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Ένα φίλο μου χύστηκε πάνω του. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, ρε.
0: Μήπως... να μιλάς έτσι στον αέρα.
1: Συγγνώμη, μου λέει, μήπως ξέρεις. Sorry, ήταν αυτό. Μήπως λέει, ξέρεις εσύ λέει, που είσαι μέσα στα μέσα. Λέω, τι που είναι τα μέσα του.
0: Σοσφαίρα, πες είμαι.
1: Τι να ξέρω.
0: Άντε να έρθει μια πρώτη μετάδοση του κιάμου.
1: Δεν μου στέλνει, λέει, ο Κούλης μήνυμα τι ετοιμάζει του κάνω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν ξέρω, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω. Λέει, ήμουν ρε με το παιδί και μου φύγανε.
0: Η επικαιροποίηση. Σταμάτα, λέμε. Το καταλάβαμε. Ρε εσύ, Θανάση. Ρε εσύ, Νίκο. Γιάννη, κλείστον. Η επικαιροποίηση συνδέεται μεταξύ άλλων με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από την νομοθεσία για τους εφέδρους και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα χρώματα?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Το πράσινο σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος και το λευκό ότι παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Ποια
0: όπου
1: μελλοντική?
0: Και όταν απαιτηθεί. Εντάξει.
1: Φύγετε από τώρα, παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Εσένα σου ήρθε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Πού το ξέρει? Δεν ανοίγει το gov.
1: Αν μου έρθει μήνυμα gov, δεν θα το ανοίξω καν.
0: Λοιπόν, μπείτε στο gov.gr, λέει, για να δείτε.
1: Εγώ έκανα 8 μήνες σύνορα, δεν θέλω άλλο. Βαρέθηκα.
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
0: Αφού ένα χρόνο δεν είναι.
1: Τώρα είναι ένα χρόνο. Παλιά ήταν 9 μήνο.
0: 9 μήνο έκανες. Γιατί έκανες 8, άλλος που πήγε?
1: Ο ένας στην εκπαίδευση.
0: Άρα έκανες και από αυτό.
1: Έκανα μεσολόγγι και μετά ήμουν τυχερό. Πολύ τυχερό για μένα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, δες λίγο, μπορείς να πεις λίγο να δω μας έχουν καλέσει.
1: Ωραία, θα πω, έλα, με μεγάλη περιέργεια. Έτσι και μου είχε έρθει ένα φίλο, θα σε κατάλαστο.
0: Εσύ Γιάννη, είδες? Όχι. Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ στο Viber, να δούμε, υπάρχει κάποιος που του έχουν στείλει. Να δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ένα εισιτήριο έχω.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία που δεν πήγα, μου το δείχνει, κάτι ταυτό.
0: Πού, στο gov.gr για τη συναυλία?
1: Ναι, εδώ, βέβαια, να τα δω. Τα παίρνω στο wallet.
0: Ναι,
1: πού άλλο, πού πρέπει να μπω για να δω?
0: Εκεί. Είναι η ταυτότητά σου και τα εισιτήρια.
1: Α.
0: Στο gov.gr.
1: Gov.gr είμαι, ρε. Στην εφαρμογή, εκεί δεν σου έρχονται.
0: Ωραία, λοιπόν. Πιο κάτω, πιο κάτω τι λέει?
1: Θηρίδα, επικαίρες υπηρεσίες.
0: Ναι. Πήγαινε, λέει, στο ειδικό φύλλο πορείας.
1: Ειδικό φύλλο πορείας, εγώ εδώ δεν έχω.
0: Ναι. Πρέπει να κάνεις update στην εφαρμογή. Δεν ξέρω. Μέχρι να το βρει ο Θανάσης, πάμε στο Δουλευταρά. Μπορώ. Γιατί αν είναι να φύγετε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε στο σπίτι σας, όλες τις επισκευές, μην τις αφήσετε για μετά. Δουλευταράς, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό? Σταμάτα λοιπόν να το λες. Στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις, τα βλέπεις όλα, αποφασίζεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα.
0: Στον Δουλευταρά.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα στον κόβ.
0: Ναι, πες μας, Θανάση, τα υπόλοιπα.
1: Για να δω τι είναι αυτό. Αφ, εντάξει. Κάτι για ένα έγγραφο που είχα ζητήσει. Πήγα και ήρθα,
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Εκεί που είσαι να πας εσύ.
1: Α, είναι σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τι τραβάω.
1: Novelig. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, Ελίνα. Πού? Στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novelig. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα ως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 ευρώ. Η Novelig σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάτω το στοίχημα.
0: Φέρτε ένα ουίσκι στο παιδί. Γιώργος Μαζωνάκης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και παιδί της νύχτας.
1: Το βιώνω τώρα, το βιώνω.

0: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
9: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
0: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
18: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
23: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Είμαστε στην τρίτη μας ώρα. Απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Και βλέπω πάρα πολύ TikTok εγώ στη ζωή μου.
1: Θα σε κάψει.
0: Γιατί?
1: Θα σε κάψει, δεν είναι σωστό.
0: Ναι, αλλά ας πούμε βλέπω συνταγές. Είδα τώρα πολύ ωραίες κρέπες που θέλω να φτιάξω.
1: Όχι, σταμάτω τώρα γιατί.
0: Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει που βάζουν συνέχεια μπαλάκια του τένις στο πλυντήριο?
1: Αυτό το κάνω για να μαζεύουν τις τρίχες, υποτίθεται.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι.
0: Βάζουν μαζί με μπουφάνα, αν βάζεις παπλώματα, βάζεις παπλώματα στο πλυντήριο.
1: Όχι, όχι, πάω και τα πλένω.
0: Τέλος πάντων. Αν θες να γίνουν πιο αφράτα, να είναι πιο γρήγορα στεχνά, στα social media κυκλοφορούν συνεχώς διάφορες προειδοποιήσεις που λένε τα παπουλένια, μπουφάν και τα παπλώματα δεν πρέπει να παίρνουν στο πλυντήριο. Εντάξει, έχουν ένα δίκιο, αλλά εγώ το βάζω. Το πλύσιμο θα φτύρει το ύφασμα. Τώρα λοιπόν βάζουν μπαλάκια του τένις, δύο.
1: Τα χτυπάνε, το αφρατεύουν.
0: Αυτό το αντικείμενο εμποδίζει τις ίνες να κάνουν ρόγες και βοηθά το ύφασμα να πληθεί χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του. Δηλαδή παραμένει αφράτο. Και στις πετσέτες γίνεται αυτό. Γιατί εμένα οι πετσέτες μου οριακά κάνει peeling πλέον.
1: Εντάξει, μπορώ να το δοκιμάσω πάνω μου. Να δω.
0: Ποιο, το μπαλάκι του τένις.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Αν θα παραμείνει αφράτη η κυλίτσα μου.
0: Γιατί το ύφασμα, παιδί ξεναράκι. Μου, ύφασμα.
1: Και το δέρμα είναι το ύφασμα.
0: Για σήκωσε λίγο την πλούσια.
1: Όχι, δεν κάνει. Ντροπή. Έχω. Έχω δυστυχώς πλέον. Και έχω και στην πλάτη αυτές βγάζω.
0: Τώρα τι βγάζω.
1: Τι συχαίνομαι, γιατί δεν είναι ψηλά στην
0: πλάτη. Είσαι τριχωτό αγόρι.
1: Δεν είμαι τόσο πολύ.
0: Και τα μαλλιά σου και μουσια. Έχεις τρίχες πολλές.
1: Εδώ χαμηλά έχω. Τουρακουτάγκου αυτές που είναι πάνω από.
0: Τι άλλο βάζω στο πλυντήριο, κάτσε να θυμηθώ.
1: Κάλτσες που χάνονται. Η κάλτσα τελικά που πάει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις πώς θα σε βγάλει ο Χας. Μου είχε πει ένας φίλος ότι περνάνε.
0: Εγώ πιστεύω ότι πέφτουν τα μανταλάκια.
1: Όχι, εγώ θα σου πω τι μου είχε πει και όντως στο παλιό μου πλυντήριο το είχα βρει. Μπαίνουν μέσα από τον κάδο και μπαίνουν μέσα στο κύκλωμα του.
0: Έλα, μωρέ.
1: Ναι.
0: Και δεν μπλοκάρει το πλυντήριο. Τι λες.
1: Πάνε κάτω-κάτω, πέφτουν. Είχα ανοίξει το παλιό μου πλυντήριο, είχα βρει μέσα 6 κάλτσες.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Και ένα εσώρουχο. Και δεν ήταν δικό μου και τότε δεν είχα. Εγώ και λέω, ποιος μπήκε και έπλαινε το βρακίδιο εδώ μέσα. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να χτενιστούμε, να λουστούμε, να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στα μαλλιά μας με την Pharmacept. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Θανάση, Scalp Biome.
1: Ποια
0: είναι η σειρά αυτή της Pharmacept, όπου εκεί θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo. Πάρα πολύ ωραίο. Anti-Hair Loss Serum. Αυτά τα δύο μαζί βέβαια. Το Bio Complex και Maca Peptide. Λοιπόν, τα δύο αυτά τα προϊόντα τα οποία δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης, στην ενδυνάμωση και την αύξηση της πυκνότητας της τρίχας. Είναι πολύ σημαντικό που το λέμε τώρα, γιατί είναι Σεπτέμβρης και με ρωτάει και η κόρη μου, γιατί μαμά, μου λέει μαμά, πέφτουν τα μαλλιά μου. Τους λέω, αγαπούν το Σεπτέμβρη. Πάντα κάθε Σεπτέμβρη, εγώ το έχω ορόσημο, κάθε Σεπτέμβρη πέφτουν τρίχες.
1: Σαν τέρπετα αλλάζει το δέρμα.
0: Λοιπόν, κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome.
1: Το θέλω να ξέρεις, γιατί έχω αρχίσει και χάνω την πυκνότητά μου εδώ μπροστά.
0: Βεβαίως. Scalp Biome. Αντιχέριλο σαμπού και σε σέρουμ.
1: Στο Δουλευτέρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, βλέπεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν.
1: Τι θα φάμε, τι θα φάμε.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
1: Τι
0: σας είχα δώσει, αυγά με ρεβιθιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το θυμάστε.
1: Όλοι μας.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν μου ανοίγει το site, ούτε το site δεν θέλει να ανοίξει.
1: Αυγό με ρεβίθια, τρως και ζωγραφίζουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, θα σας φτιάξω στιφάδο με ρεβίθια τώρα.
1: Τι έχεις πάθει με το ρεβίθι, ρε φίλε.
0: Το ρεβίθι πάρα πολύ σημαντική.
1: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι, το ρεβίθι στο στιφάδο το βάζεις αντί για κρέα.
0: Ναι.
1: Φεύγω.
0: Πού το...
1: Εντάξει, αποχωρώ γιατί όλα αυτά είναι vegan συνταγές.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, είναι νηστίσιμο. Πού το κατάλαβες.
1: Γιατί όπου μπαίνει ρεβίθι δεν μπαίνει κρέας.
0: Ναι,
1: και μανιτάρια. Ρεβίθι, μανιτάρια αντικαθιστούν το κρέας. Τις περισσότερες vegan συνταγές.
0: Όχι, όχι, εγώ έχω φάει ρεβίθι με μπακαλιάρο, καταπληκτικό.
1: Άλλο αυτό. Αυτό ίσως να το δοκιμάζα. Το ρεβίθι ξέρεις γιατί ευθύνεται, έτσι.
0: Γιατί.
1: Με το φαλάφελ μας έχουν καταστρέψει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Το χούμις από πού είναι.
1: Χούμους, νομίζω και αυτό ρεβίθι είναι.
0: Λοιπόν, ρεβίθια, κρεμμύδια, σκόρδο, λάδι, ντομάτα, κανέλα, δάφνη. Ό,τι έχει να κάνει με το στιφάδο.
1: Το τρως και.
0: Λοιπόν, λαδάκι ζεσταίνουμε, ρίχνουμε κρεμμύδια, σκεπασμένα σε χαμηλή φωτιά να καραμελώσουν. Βάζουμε λίγο νεράκι, σκόρδο. Ντομάτα, κανέλα, δάφνη, όπως κάνουμε το στιφάδο κανονικά. Και μετά ρίχνουμε τα ρεβίθια, τα οποία ρεβίθια τα έχει βρασμένα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Θέλει τα λάρισας.
1: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, εμένα και πάλι πολύ μια χαρά.
1: Είναι πιο χοντρά τη λάρισα γι' αυτό.
0: Μόλις αρχίζει να βράζει, ρίχνουμε και λίγο ριζάκι. Θέλει κίτρινο ριζάκι. Και το βράζουμε για 10 λεπτά. Εγώ θα το τρώγα.
1: Κοίτα. Θα το τρώγα, αλλά πώς.
0: Πώς.
1: Δηλαδή δεν αμαρτύρεται τώρα αυτό το πιατέκα ο πάνω να μην έχει μια πανσετούλα. Κάτσε ρε φίλε, για να το συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Όχι, δεν το θέλει έτσι.
1: Ναι, αλλά σκέψου.
0: Ανεβάζει θερμίδες έτσι.
1: Ναι, αυτό με πειράξει εμένα. Να ανέβουν οι θερμίδες στο δικό. Άσε μας ρε. Ο άντρας θα συμφωνούσε με αυτό που έλεγα.
0: Δεν πάτησε τούλα.
1: Ναι, θα το τρώγε.
0: Εντάξει, θα το φτιάξω.
1: Κοίτα, αν το φτιάξει, έρχομαι να το φάω.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θέλω να έρθει σπίτι μου άμεσα.
1: Πρέπει να
0: θέλω να κάνω μια συνταγή που θέλω.
1: Ωχ, Παναγία μου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Όπως για παράδειγμα στη Ρόδο, Θανάση.
1: Oh.
0: Όλα πήγαν λάθος. Δεν ξέρω αν το είδες στον διαρρήκτη.
1: Το είδα.
0: Μπήκε να κλέψει διαρρήκτη στη Ρόδο. Με σάντουιτς στο χέρι μπήκε. Mm-hmm. Βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
1: Bad stuff.
0: Τι έγινε τώρα εδώ?
1: Τον χτύπησε κατά κέφαλα.
0: Θα μπορούσε να είναι και σενάριο κωμωδίας, λέει εδώ. Μπήκε σε κατάστημα τα ξημερώματα, έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμιακή μηχανή, βγήκε έξω να καπνίσει και στη συνέχεια επέστρεψε επειδή είχε ξεχάσει ένα σημαντικό μέρος, παιδιά. Τον βρήκαν τον άνθρωπο.
1: Ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό του ίδιο, ρε.
0: Λοιπόν, τελικά κατάφερε να σπάσει την τζαμαρία, την έσπρωξε, λέει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του.
1: Ω, δικιά μου.
0: Μόλις μπήκε, κατευθύνθηκε προς την ταμιακή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη. Είχε μέσα χρήματα, αλλά είχε ένα σάντουιτς στο άλλο χέρι. Οπότε έτρωγε ταυτόχρονα. Δεν ήθελε να αποχωρήσει το σάντουιτς.
1: Θα σου πω τι έχει γίνει τώρα στην υπόθεση, χωρίς να διαβάσει το υπόλοιπο. Λογικά ήταν μεθυσμένος. Mm. Δεν είναι ληστής. Λογικά ήταν κανένα τύφλα Εγγλέζο, άτανε, γιατί είναι και Ρόδο. Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε να δανειστεί. Δεν είχε ψηλά για το τάξη. Πάρουμε.
0: Εντάξει, λογικά τον έχουν βρει από τις κάμερες.
1: Λογικά τον έχουν μαζέψει.
0: Για να υπάρχει και το θέμα αυτό.
1: Βγήκε, ξεχάστηκε που ήταν. Άμα πίνεις βενζίνη, αυτά παθαίνεις.
0: Έλα, μωρέ. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ. Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet ο ροτροχός δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής. Γίνα λοιπόν τον τροχό της Novibet στο novibet.gr.
1: Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacet συνδυάζει το Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum και με φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά

0: Από τρεις μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικής μελέτης απέδειξαν ότι πλάς 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχότητας και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacep. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.
2: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Εθερικά.
12: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και μια ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η αρχηγός της Ατλέτικο.
1: Γυναικείο ποδόσφαιρο το βλέπω.
0: Ναι, τόσο, η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να φέρει πιο κοντά, λέει, τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν και είμαι κάθετος με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μ' αρέσει σαν στο θέαμα, θέλω να υπάρχει για να ενδυναμωθεί το γυναικείο φύλο, αλλά θα πω κάτι στις γυναίκες. Πρέπει να γίνει συνήθειά τους. Δεν μπορούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο να ζητάνε από άντρες να πάνε και εκεί. Πόσα λεφτά. Θέλουμε Σάββατο, θέλουμε Τετάρτη, θέλουμε Πέμπτη. Θα δούμε τώρα και για το γυναικείο τμήμα. Να γίνει συνήθεια των γυναικών. Να γεμίζουν το στάδιο γυναίκες.
0: Αυτό κάνει λοιπόν η Λόλα Γκαγιάρδο.
1: Με OnlyFans.
0: Η Λόλα τι
1: έκανε. Πόσες γυναίκες θα βρει.
0: Η Λόλα άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να μπορέσει να φέρει γυναίκες στο γήπεδο. Έχει μια σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν το 2020. Εκπροσώπησε την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 19, Euro 13-17-22.
1: Και βγήκε στο OnlyFans η κοπέλα.
0: Και τώρα, 33 χρονών, άνοιξε OnlyFans τέλος πάντων και είναι πηγαίνει καλά το λογαριασμός της.
1: Θα σου πω κάτι, το θέμα που θίγεις τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να είναι και για οικονομικούς λόγους στο OnlyFans. Γιατί παίρνει το 1/10 που παίρνουν οι άντρες.
0: Ναι.
1: Παίρνουν πολύ λίγα λεφτά. Οπότε η Λόλα ξέρει πολλούς τρόπους.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το λογαριασμό θα μοιραστεί και μια πιο προσωπική της, λέει, πλευρά. Ετοιμάζεται να καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τη σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε.
1: Θα παίξει άσχημη μπαλίτσα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Τι
1: στο OnlyFans και καλά.
0: Όχι.
1: Είναι έκφραση.
0: Θα χορεύει, θα μαγειρεύει, παίζει πάντελ, μόδα, ταξίδια.
1: Άρα δεν θα είναι σεξουαλικό το αντικείμενο.
0: Δεν έχω καταλάβει εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Θα τα κάνει όλα αυτά, μήπως θα κάνει γυμνή.
0: Όχι καλέ, γιατί εδώ πέρα σου φαίνεται γυμνή.
1: Σου
0: φαίνεται γυμνή εδώ.
1: Στο OnlyFans, είναι naked περιεχόμενο, είναι sexual. Καλά, εντάξει, το λες και λίγο. Ένα, τρία, τέταρτα.
0: Το λες γυμνό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν φοράει από πάνω, επειδή είναι topless.
1: Βλέπω αν είναι άρρωστη αρχικά. Μπορώ να δω μέσα τη.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε στην Pharmacept. Λούσιμο χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έγινε μια έρευνα, κλινική μελέτη, μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Από την Pharmacept είναι η Scalp Biome Anti-Hair Loss.
1: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Delta αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5, Παρασκευούλα, 25 του μηνός. Άλλο λίγο και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, έχουμε πρωτομηνιά, παιδιά. Μπαίνει ο Οκτώβρης.
1: Ναι, ναι, και αναμένουμε.
0: Σε 1,5 μήνα στολίζουμε για Χριστούγεννα.
1: Χαμός. Σήμερα παίζουμε με Σερβία.
0: Ποιος?
1: Ο Εθνική Ελλάδος. Κυριακή παίζουμε με Ολλανδία. Την άλλη.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Ναι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε πάλι. Όχι, με Ολλανδία παίζουμε.
0: Δεν ξέρω, Θανάση μου.
1: Α, όχι, την Κυριακή παίζουμε με Γερμανία. Εκτός. Ναι. Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη Ολλανδία και μετά πάλι με Γερμανία. 2 εβδομάδες κόλαση.
0: Χαμός.
1: Και έχει Euroliga σήμερα.
0: Χαμός.
1: Και την άλλη εβδομάδα, διαβολοβδομάδα. Παίζουν όλοι Euroliga. Χαμός.
0: Τι λες, Θανάση.
1: Εσύ για Χριστούγεννα έπεσε.
0: Εγώ για Χριστούγεννα λέω. Ρωτήσω.
1: Μία πορεία, γιατί ναι. Είπες για Παρασκευή αύριο. Ο φίλος μου ο Ράπτης σου έλεγε αυτό το απέσιο που έλεγε πάντα Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα. Δεν χαίρεσαι που δεν τα ακούς πλέον.
0: Έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11, να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
21: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
20: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
21: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
20: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
21: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
22: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Μωρέ, πού βρίσκεστε τώρα τέτοια ώρα? Είστε στο δρόμο ακόμα, μάλιστα. Επιστρέφετε από γυμναστήρια, φροντιστήρια, υποχρεώσεις, αθλήματα. Έχω αρκετές φίλες και αρκετούς φίλους τέτοια ώρα που μπορεί να είναι μέσα στο αυτοκίνητο και να περιμένουν το παιδί τους, το πλασματάκι τους ή τα παιδιά τους, γενικά να τα παραλάβουν για να πάνε στο σπιτάκι με το καλό, να φάνε, να κάνουν μπανάκι, να κάνουν ίσως μια επανάληψη και να πέσουν για ύπνο. Αυτό το πρόγραμμα σε μια καθημερινότητα είναι πρόγραμμα το οποίο το ακολουθούν πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως και άλλοι που τέτοια ώρα δεν έχουν καμία υποχρέωση και απλά είναι έξω και τριγυρνάνε. Ή τέλος πάντων είναι μόνοι τους στη ζωή, κατάλαβες τι εννοώ, και βολτάρουν ή επιστρέφουν από τη δουλειά. Και άμα προκύψει κάτι, μπορεί και να βγούνε. Άμα προκύψει. Να το ευχηθώ, αν έχετε κουράγιο, εννοείται να βγείτε βόλτα και εννοείται ότι αυτές οι μέρες. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς όπως τις περίμενα εγώ, νοώ ότι έχει κρυάκι. Τύπου κυκλοφορείς με μακριμάνικο φουτεράκι. Εγώ χθες το βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή, πέρασα από το Ολυμπιακό, καλά θα σας τα πω και μετά, για να παραλάβω μία φίλη που ήταν εκεί στο γυμναστήριο μέχρι αργά και κατέβηκα κάποια στιγμή από το αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να της κάνω νόημα, δεν με έβλεπε, και λέω που κλείεται, γιατί ήμουνα σε κλειστό πάρκινγκ τις προηγούμενες ώρες, οπότε δεν είχα βγει έξω για να δω τι παίζει, και ήμουνα με το κοντομάνικο και ευτυχώς εγώ πάντα στο αυτοκίνητο μπουφανάκι, οπότε λέω κοίτα να δεις, τέλος πάντων όλα καλά θα πάνε, και μόνο θετικά θα σκεφτόμαστε, και κρύο να έχει, θα βρούμε εμείς τρόπο να ζεσταθούμε και όλα θα βρούμε τρόπο να τα φέρουμε εκεί που θέλουμε. Να έχουμε λίγο πείσμα παραπάνω και πίστη και να μην τα παρατάμε. Εντάξει, πάμε με τον καπετάνιο, την υπερπαραγωγή της έναρξης. Μου λέει ένας φίλος, ρε Σιράνια, έβαλες λέει το My Heart Will Go On από τον Τιτανικό της Σελίν Ντιόν μαζί λέει με τον καπετάνιο. Δηλαδή το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Λέω, δεν κατάλαβα. Αν ο καπετάνιος ήταν ο σωστός, μπορεί και να μην γινόταν αυτό που έγινε. Κατάλαβες, γιατί ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.
23: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος

Όλα για πάρτι σας. Όλα για πάρτι σας. Δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, αναβήσει. Ανυπομονούμε για το Σάββατο. Θα γίνει χαμός. Έχει φέρει και διάφορους έτσι πολύ... πολύ ιδιαίτερες φυσιονομίες όσον αφορά τους μουσικούς της και την μπάντα της. Θα είναι και ο Άρτζι εκεί, ένας Έλληνας DJ που διαπρέπει στο εξωτερικό με τρομερές παραγωγές. Αν δεν κάνω λάθος, θα ανοίξει την αναβίση, δηλαδή θα κάνει ένα act πριν τη συναυλία. Αυτά βέβαια μπορεί και να αλλάξουν. Αυτό το οποίο με αγχώνει λίγο είναι ο καιρός που... Τι εννοώ με αγχώνει, οι άλλοι με αγχώσαν. Εγώ πιστεύω ότι και με βροχή όλα θα λειτουργήσουν θεραπευτικά. Γιατί η Άννα λειτουργεί θεραπευτικά στην ψυχή μας και δεν θα μας χαλάσουν και μερικές σταγόνες. Εντάξει, εμείς σκεφτόμαστε θετικά και θα φυσήξουμε μακριά να φύγουν τα σύννεφα. Λοιπόν, έχω δωράκι, δωράρα βασικά, μια υπέροχη τσάντα από ένα μπραντ το οποίο πολύ αγαπώ.

Το αγαπώ γιατί είναι ελληνικό μπραντ, γιατί γνωρίζω και την ψυχή, ενώ την έμπνευση, τη γυναίκα που ουσιαστικά κράτησε αυτή τη φλόγα της εταιρείας ζωντανή μέχρι και σήμερα και την έχει διατηρήσει όπως τότε και ακόμη καλύτερη, με υπέροχα σχέδια, με υπέροχες τσάντες για όλη την ημέρα, για ιδιαίτερες εμφανίσεις, για ακόμα πιο σπόρο εμφανίσεις δικές σας βασικά, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Θα τη χαρείτε, γιατί η εταιρεία Lovely έχει αποδείξει ότι μας σκέφτεται εμάς τις γυναίκες και σκέφτεται και πρακτικά για εμάς. lovelyhandmade.gr, να μπείτε να δείτε, γιατί είναι και χειροποίητες κάθε μια από αυτές. Μπείτε και στο site, μπείτε και στο Instagram, Lovely Handmade, για να δείτε και να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022 για να διεκδικήσετε μια τσάντα και σήμερα και αύριο. Όλη αυτή την εβδομάδα σας χαρισμώ από μια τσάντα κάθε μέρα. Γράφτε την εταιρεία, δηλαδή το όνομα της εταιρείας Lovely, όπως το ακούτε, Lovely. Αφήνετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Ποιο είναι το παιδί, παρακαλώ? Τίνος είναι το παιδί.

μέχρι τον ουρανό, μέχρι το άπειρο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και με ρωτούσαν έτσι άνθρωποι δικοί μου και μπαμπάς, μαμά και γιαγιά, ο αδερφός μου, γιατί δεν είχαμε πολλές αγάπες τώρα. Όσο μεγαλώνουμε έχουμε αγάπες με τον αδερφό μου όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, οπότε ο αδερφός μου δεν ήταν γλυκούλης για να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Όταν με ρωτούσαν πόσο με αγαπάς, εγώ άνοιγα τα χέρια μέχρι τον ουρανό, μέχρι το άπειρο, και έτσι άνοιγα τα χέρια μου και τα φτάνα μέχρι πίσω, έτσι προσπαθούσα να τα ενώσω και όλα πίσω από την πλάτη μου. Και δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν πολύ μικρή, που ήμουν χέρι-χέρι με τον μπαμπά. Από αυτά τα πράγματα λοιπόν, πόση συγκίνηση μπορούν να σου φέρουνε και τα θεωρείς τόσο δεδομένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήμασταν σε ένα πεζοδρόμιο και μεσολάβησε ένα δέντρο, και κάποια στιγμή, έτσι όπως ήμασταν, ήταν στη μέση το δέντρο και πρέπει να περάσουμε. Πρέπει δηλαδή να αφήσουμε τα χέρια μας ουσιαστικά ή να με πάρει ο μπαμπάς μου από την πλευρά του. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, αυτό το δέντρο, μου λέει, κάτσε να φέρω, μου λέει, τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο, να φέρω κάποιον, λέει, να μας το κόψει. Βέβαια τώρα τηλέφωνα τότε δεν υπήρχαν, όπως καταλαβαίνεις, απλά μου κάνε πλάκα. Και δεν άφηνε το χέρι και έλεγα, πω ρε μπαμπά, πώς θα περάσουμε τώρα. Βέβαια ήμουν πολύ μικρούλα, αλλά το θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά. Και μετά εννοείται ότι με τράβηξε από την πλευρά του και μου λέει, καμιά φορά τα χέρια πρέπει να τα αφήνουμε για να τα ξαναενώσουμε, και όταν θα τα ενώνουμε μετά θα είναι τα συναισθήματα πιο δυνατά. Κατάλαβες, τέτοια πράγματα έχω μέσα στο μυαλό μου. Και να είμαστε καλά. Βασικά οι γονείς, δεν θα πω ότι είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, γιατί ακούγεται λίγο τετριμένο, ούτε θα πω το ίδιο πράγμα για την οικογένεια, γιατί καμιά φορά η ίδια η οικογένεια μπορεί να σε προδώσει, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που γίναν μετέπειτα οικογένειά σου να είναι για σένα πιο σημαντικοί. Αν ο μπαμπάς και η μαμά είναι εν ζωή, η γιαγιά και ο παππούς, ενώ να τους φροντίζετε τώρα, να μην τους μαλώνετε, γιατί όσο μεγαλώνουμε συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και τώρα μας πάνε τα νεύρα, αλλά έχουν ανάγκη, γιατί εκείνοι γίνονται μικρά παιδιά και εμείς μεγαλώνουμε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Να σηκώνετε τα τηλέφωνα, να μην εκνευρίζεστε και να χαίρεστε που σας παίρνουν τηλέφωνο άμα σας παίρνουν, γιατί εγώ πολλές φορές στα τηλεφωνήματα των γονιών, όχι τώρα τόσο, αλλά παλιότερα λειτουργούσα πάρα πολύ έτσι, με εκνευρισμό. Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, τι θες ρε μαμά, και με παίρνεις όλη την ώρα, τέτοια πράγματα. Αυτές τις ατάκες λίγο να τις περιορίσουμε, γιατί μετά θα στεναχωρηθούμε διπλά. Εντάξει, δεν ήθελα να σε στεναχωρίζω, συγγνώμη τώρα για αυτή την κουβέντα. Έλα λίγο να φτιάξω λίγο το κλίμα με ένα τραγούδι που μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση, από τη Ρία Ελληνίδου. Θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς. Τι τραγουδάρα κι αυτή, από την παρέα μας φυσικά.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
3: Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
4: Θα το πεις όλο μόνο σου.
3: Ό,τι άλλο θα κάνω.
5: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
6: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
5: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Μαύρη σαμπούκα.
3: Με έχεις την μπούκα.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Βρε πουθενά καλά. Άμα τώρα ξέρεις κάποιον, τον έχει ζήσει, τον έχει γεννήσει, όπως έλεγε μια φίλη μου. Λέει, Ράνια, να σου πω κάτι. Εγώ, μου λέει, τον έχω γεννήσει αυτόν. Ό,τι και να κάνει, όπου και να πάει, είχαν χωρίσει. Σε μένα θα ξαναγυρίσει. Λέω, βρε, μπράβο σου. Δηλαδή, τόσο άνεση. Όχι, μου λέει, απλά μου λέει, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν πρόκειται, μου λέει, καμία γυναίκα να ανεχτεί τη συμπεριφορά του. Καμία, λέει, δεν πρόκειται να τον φροντίσει όπως εγώ. Λέω, εσύ μέσα σε όλο αυτό, καλά αυτός. Δεν εκνευρίζεσαι, δεν θυμώνεις, δεν στεναχωριέσαι, δεν απογοητεύεσαι. Μου λέει, θες να σου πω κάτι? Και εγώ, μου λέει, δεν μπορώ να ταιριάξω, μου λέει, με κανέναν άλλον. Απλά επειδή, μου λέει, είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ήρθε και αυτή η στιγμή που κάπως λίγο λοξοδρόμησε. Τον αγαπάω και τον συγχωρώ. Κοίτα να δεις. Σαφώς μεγαλείο ψυχής, αλλά επειδή ακριβώς δεν ήταν μια φυσιογνωμία που λειτουργήσε παθητικά ή που είχε παραπάνω αδυναμία από όσο θα έπρεπε, ήταν μια πιο συνειδητοποιημένη κατάσταση. Και γιατί εγώ τώρα να κρίνω αυτό, λες και ποια είμαι εγώ. Και ποιος είναι ο καθένας από εμάς να κρίνει τον καθένα. Άμα, παιδιά, οι άνθρωποι νιώθουν καλά μέσα από οτιδήποτε ανέχονται και από οτιδήποτε ζουν, δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Κάψε μου τον ήλιο, κάψε μου τη θάλασσα, γεια σου ρε Θεοδωρή Φέρη. Σήμερα, έτσι, θα σας πάω λίγο προς την Ελλάδα, θα σας πάω στο μέρος όπου γεννήθηκα, στη Λάρισα. Γεννήθηκα και φύγαμε, έτσι. Απλά έτυχε εκείνη την περίοδο η μαμά να είναι εκεί που είναι το περισσότερο σόι της, ας πούμε, στον Θεσσαλικό, τον Κάμπο. Εκεί με γέννησε και μετά πήραμε το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, εκεί έχει συναυλία σήμερα ο Θοδωρής και αύριο ξεκινάει τις εμφανίσεις του στο Ποσειδόνιο μαζί με τη Στέλλα Καλή. Πάμε να τον απολαύσουμε και τα υπόλοιπα, βασικά αυτά που θα συμβούν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Θα σας έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ από Δευτέρα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν θα έλεγα όχι σε μια καντάδα. Αν όμως, πρόσεξε τώρα να δεις. Αν αυτή η καντάδα γίνει από άνθρωπο ο οποίος έχει φωνή, ενώ είναι ωραία η φωνή του, εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και το τέλειο. Αν όμως η καντάδα γίνει από κάποιον ο οποίος είναι εντελώς άφωνος, αλλά έχει τόση μεγάλη έτσι επιθυμία και ανάγκη να σου εκφράσει αυτά τα οποία αισθάνεται, εντάξει, είναι τόσο γλυκό αυτό. Εμένα πιο πολύ θα μου άρεσε. Δηλαδή, τι περιμένεις, είναι ο άλλος τραγουδιστής για να σου κάνει καντάδα, ε? Μη μου θυμώσουν οι καλλιτέχνες της παρέας, αλλά νομίζω ότι όταν κάτι είναι τελείως έξω από τα νερά σου και τολμάς να το κάνεις, αυτό δείχνει και, πώς να το πω τώρα, δείχνει και ένα χαρακτήρα κομπλεξάριστο, δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος, ακριβώς επειδή σε αγαπάει, σε νοιάζεται και σε θέλει, δεν ντρέπεται. Και εγώ θέλω να μην ντρέπεται. Κάποιος όταν αγαπάει, ντροπές και όλα αυτά τα περίεργα και οι ανασφάλειες και τα κόμπλεξ, αυτά πάνε στην άκρη. Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνουμε κομμάτια. Να γινόμαστε κομμάτια όταν κοιτάζομαστε στα μάτια. Και δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πολλά, γιατί έχουμε πει ότι τα μάτια άμα ξέρεις να κοιτάς όπως πρέπει για σένα και όπως πρέπει για τον άλλον, δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Εντάξει, ησυχία και απλά να σε κοιτάω και να με κοιτάς.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Γνωρίζετε

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εντάξει, τι να κάνω, το παραδέχομαι τώρα. Μπορεί αυτό να μην είναι ωραίο που λέω, αλλά δεν θυμάμαι ονόματα. Δεν θυμάμαι, γενικά δεν θυμάμαι πράγματα. Οπότε τα ονόματα είναι εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά, κινητά τηλέφωνα. Δεν θυμάμαι γενέθλια. Πρόσφατα άλλαξα το αυτοκίνητό μου και μέχρι να μου φέρουν αυτό το οποίο τέλος πάντων πήρα, είχα ένα προσωρινό όχημα για περίπου 8 μήνες. Εννοείται ότι δεν θυμόμουν και τις πινακίδες τις προηγούμενες. Και αυτό που έπαθα πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω αν σας το είπα, δεν θυμάμαι, ούτε και αυτό δεν θυμάμαι, λοιπόν. Που έψαχνα σε ένα πάρκινγκ πάρα πολύ ώρα το αυτοκίνητο, έψαχνα λάθος αυτοκίνητο και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να πάρω στην εταιρεία που το πήρα, που στο τσακ τους πρόλαβα γιατί ήταν απόγευμα και έκλεινε, για να μου πούνε την πινακίδα, τίποτα, έπαθα σεντόνι που λένε και οι ηθοποιοί. Δεν ξέρω τι, αυτό βέβαια θα σου πω τώρα, μου έχουν πει ότι επειδή το λογισμικό έχει καλύψει όλα τα κενά του μυαλού, ότι θέλει λίγο ησυχία και όχι τίποτα άλλο. Πήγα για να ησυχάσω μια βδομαδούλα, αλλά νομίζω ότι θέλω και άλλη ησυχία. Ενώ θέλω και άλλο λίγο ακόμα χρόνο. Τέλος πάντων, σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει. Αύριο Παρασκευούλα, έχουμε όμορφα πράγματα. Μια πολύ ωραία συναυλία πού είναι. Σίγουρα ξέρω ότι στη συναυλία θα τραγουδήσει ο Τζακ Σαβορέτη. Ιταλός, συγκλονιστικός καλλιτέχνης. Τον είχα ανακαλύψει πριν πάρα πολλά χρόνια και είχα ενθουσιαστεί με την πάρτι του και είχα τη μεγάλη έτσι, χαρά να τον απολαύσω στη Ρώμη πριν αρκετά χρόνια. Πριν γίνει όλο αυτό που έχει γίνει τώρα. Εντάξει, μαγικός, δεν ξέρω τώρα που μπορεί να είστε. Στην Αθήνα την Παρασκευή ο Τζακ Σαμπορέτη και το Σάββατο η Ανούλα μας, η Άννα Βύση, που θα γίνει, ρε τι έχει να γίνει. Χαμός θα γίνει. Θέλω να σας πω ότι χτες ήμουνα κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα και κάνανε πρόβες και προχτές, και κάποια στιγμή επειδή ήμουνα περίμενα μία φίλη, ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο, είχα ανοίξει το παράθυρο αργά, τώρα ήταν 10.30 ώρα το βράδυ, και άκουγα, γιατί κάνανε πρόβες, άκουγα την Ανούλα, άκουγα εκεί τους μουσικούς. Τέλος πάντων, ήταν μαγικό, λέω, που έτσι είμαι έτοιμη να πάω να μπουκάρω μέσα στο Ολυμπιακό και να πω ήρθα λίγο για να δω. Βέβαια, χτες έπαιρνα βιντεάκια από κάτι άλλους φίλους που ήταν στο Ποσειδόνιο και ετοιμαζόταν, έκανε τις πρόβες του ο Θοδωρής ο Φέρης για την Παρασκευή που έχουν και αυτή την πρεμιέρα. Αυτά τα ωραία. Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο κορίτσι αγαπημένο. Να την είναι Ανδρομάχη, έχουμε γίνει σούσουρο παιδάκι μου, μας πήρανε χαμπάρι, τι δεν καταλαβαίνεις.

Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Αχ, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Να σου πω κάτι. Ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και χτες σκεφτόμουν κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Θέλω, δεν θέλω ούτε να μελαγχολήσουμε ούτε να στεναχωρηθούμε, αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να επιστρέψω, σε ποια ηλικία θα ήθελα να επιστρέψω? Να ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι, να ήμουν ένα λίγο μεγαλύτερο κοριτσάκι, να ήμουν ένα... Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτή την ερώτηση περισσότεροι άνθρωποι θα σκεφτούν να απαντήσουν ότι θα θέλανε να επιστρέψουν σε μια περίοδο που ήταν πολύ όμορφη και μπορούσαν να αντιληφθούν και κάποια πράγματα. Επειδή εγώ προσωπικά έχω περάσει έτσι πολύ όμορφα παιδικά χρόνια και έχω παίξει πολύ σαν παιδί, όχι με τα κινητά τηλέφωνα, ενώ με παιχνίδια και με τα υπόλοιπα παιδιά έξω στις αυλές, στους δρόμους. Αν με ρωτήσεις, δηλαδή μάλλον έκανα αυτή την ερώτηση και πρέπει να απαντήσω. Νομίζω ότι θα επιδίωκα να έχω λίγη περισσότερη εφηβεία, να το πω, μιας και ξεκίνησα το ραδιόφωνο πολύ μικρή ηλικία, από ουσιαστικά 13 χρονών, παράλληλα με το σχολείο και με την επιτήρηση πάντα των γονιών μου και όλα αυτά. Νομίζω ότι λίγο σαν ένα μεγάλο απότομα. Οπότε θα ήθελα απλά, όχι, θα ήθελα να... Κάτι ας πούμε που έχω σαν αποθυμένο και θα το πω τώρα, ενώ τότε δεν το ήθελα καθόλου, γιατί ήδη εργαζόμουν με το που τελείωσα το σχολείο, ενώ ήδη ήμουνα μέσα στο ραδιόφωνο και έπαιζα μουσικές και όλα αυτά. Θα ήθελα να είχα πάρει μια γεύση από φοιτητική ζωή. Τώρα τι σου λέω, τι μου ήρθε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να κοιτάτε να περνάτε καλά, να ζείτε το τώρα. Έχω μιλήσει για ένα βιβλίο που έχει πολύ ενδιαφέρον για τη δύναμη του τώρα, το οποίο πραγματικά μπορεί να σε συνεφέρει αν έχεις ανάγκη να μην ασχολείσαι με το παρελθόν, να μην σε τρώει και το μέλλον και σε πιάνει αυτό το άγχος, ότι είναι να γίνει θα γίνει λένε. Εσύ θα κάνεις σχέδια, εννοείται, θα έχεις όνειρα, αλλά θα έχεις, όπως είπαμε, plan B και plan C, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, και δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που κάτι πάει στραβά από αυτό το οποίο περιμένουν ή έχουν σχεδιάσει, έχουν προσπαθήσει πολύ και έχουν ρίξει υδρότα και έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο, δεν γίνεται και μετά πέφτουν κάτω και στεναχωριούνται και μπαίνουν σε mode κατάθλιψης. Όχι ρε, εδώ είναι η ζωή, τη ζούμε και ό,τι είναι θα το αντιμετωπίσουμε παρεούλα, εντάξει, ώρες μικρές τα σκοτεινά και τα σκοτεινά μας θα τα ζήσουμε, γιατί εννοείται ότι μετά το σκοτάδι έρχεται το φως, και να σου πω κάτι, για να το εκτιμήσεις το φως πρέπει να περάσεις από το σκοτάδι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα.
1: Όπου βρίσκημαστε να δεθείς.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες.
6: πτήσεις. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Χωρίς καμιά ατέλεια. Είπαμε το τέλειο είναι το βαρετό. Τα ίδια θα λέμε κάθε φορά. Να λατρέψεις τις ατέλειές σου. Κάπου διάβασα πριν λίγες μέρες ότι το πιο αριστοκρατικό πράγμα σε έναν άνθρωπο, ακριβώς έτσι όπως θα σου το πω, είναι η μεγάλη μύτη. Μου πήρε λίγο χρόνο, εξηγούσε βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος το είπε, που ήταν πολύ έτσι bon vivant. Έλεγε ότι η μύτη προσδίδει κύρος, και όσο πιο μεγάλη, λέει, είναι έτσι και πιο ιδιαίτερη, είτε είναι σε άντρα είτε σε γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος, το υποσυνείδητό μας δηλαδή απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, λειτουργεί, νιώθουμε δέος. Τώρα κάθεσα και το σκέφτηκα, και επειδή έχω κάποιες φυσιονομίες, κάποιους ανθρώπους που καμαρώνουν με αυτή τη μύτη τους, την ιδιαίτερη μύτη τους, και τους χαίρομαι πάρα πολύ, όντως αυτό ισχύει. Και όταν ήμουν πιο μικρή, είχα μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία είχε πολύ μεγάλο θέμα με αυτό το κομμάτι. Θεωρούσε ότι η μύτη της ήταν, όντως ήταν ιδιαίτερη και αρκετά μεγάλη. Αλλά μεγαλώνοντας, τη χάρηκα πάρα πολύ, γιατί έλεγε ότι όταν μεγαλώσω και κάνω χρήματα και βγάλω τα δικά μου χρήματα, θα πάω να φτιάξω τη μύτη μου σαν πολύ καλό γιατρό. Όταν μεγάλωσε, λοιπόν, όχι μόνο δεν την έφτιαξε, αλλά η μύτη της αυτή αποτέλεσε και αφορμή για να κάνει κάποιες έτσι πολύ ιδιαίτερες δουλειές στα πλαίσια της φωτογράφησης, και να κάνει καριέρα, ταυτόχρονη παράλληλη καριέρα με την δουλειά που έκανε, σαν μοντέλο, και πρόσεξε τώρα, φωτομοντέλο για το πρόσωπο. Εντάξει, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας. Και κάποια στιγμή θυμάμαι που μου είχε πει, μου λέει, εσύ Ράνια, εσύ μου λέει ότι σ' αρέσει η μητούλα μου, και σου λέγα εγώ, τι μητούλα βρε. Λοιπόν, αγάπα ό,τι χαρακτηριστικό έχεις, και όταν αρχίζεις να νιώθεις καλά γιατί το έχεις αγαπήσει, θα είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου. Στο υπόσχομαι αυτό, αλήθεια. Και εμένα μου πήρε κάποια χρόνια, ας πούμε, να ντυλάρω το γεγονός ότι ήμουν η πιο κοντούλα από όλες τις φίλες μου στην παρέα. Αλλά μετά, ξέρεις, τη συνειδητοποίησα ότι αυτό με έκανε πολύ περισσότερο ευέλικτη. Χωνόμουν και τρύπωνα παντού, και γενικά όχι απλά συμβιβάστηκα, έφτασα σημείο να νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Α, ναι, και για το ύψος. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι δίνει, ξέρει τι παίρνει, ξέρει τι διαμορφώνει ανάλογα. Αν έχεις πίστη και εμπιστοσύνη, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Εντάξει. Λίγο πριν παραδοθώ, λέω να στείλω πάρα πολλά φιλιά σε ένα πλάσμα που ζει μακριά, στον Αχιλλέα. Γεια σου βρε Αχιλλέα. Και να σου πω, Αχιλλέα μου, ότι η χαρά της ζωής, το γλυκό αυτό το κορίτσι χαρά σου, σε περιμένει πως και πως να γυρίσεις.

Να καλησπερίσω για ακόμη μία φορά όλους εσάς που μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγο. Εντάξει, που μπορεί να μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας ή να ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας ή να μπήκατε στο app του Σφαίρα. Τέλος πάντων, από όπου και μας ακούτε, δεν έχει σημασία. Σημασία, ξέρεις τι έχει, ότι τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός. Έχουμε μέχρι τις 11. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα για το στείλει στο 6936 10 102 2. Φιλάκια προς το παρόν.

0: και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους!

0: Αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real.

0: Prime παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι άλλο θα κάνω.
3: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
4: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
3: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μαύρη σαμπούκα.
1: Με έχεις την μπούκα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ηλία, ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα πεντούλα, 24 του Σεπτέμβρη. Λίγο πριν σε αφήσω προσωρινά, γιατί αύριο θα σε ξανασυναντήσω να είμαστε καλά, επειδή με έχει πιάσει τώρα η τρέλα με τη διατροφή, με τη γυμναστική, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να γυμναζόμαστε, να τρώμε καλά, να ξεκουραζόμαστε, να γελάμε, να αγαπάμε και να απομακρυνθούμε από οτιδήποτε μας κλέβει την ηρεμία. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας είναι το σπιτάκι μας, αυτό που θα μένουμε για πάντα. Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ, δυνάμωσε το σώμα σου, καθάρισε το μυαλό σου και προστάτεψε την ηρεμία σου, γιατί δεν θα σε σώσει κανείς. Εσύ είσαι η δύναμη που χρειάζεσαι. Εντάξει. Αυτά, Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Είπαμε να είμαστε καλά και αύριο στις 8 θα είμαι και πάλι εδώ. Φιλάκια πολλά, το νου σας.
1: Δίκη μας απόψε, αλλού λέει.

0: αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Σφαίρα 102,2.
0: 11 με 12.

Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σφαίρα Viber 6936 10 102. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.